Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Για την αρχή είναι ένα φρύλον. Here's your hat από το πρεσινό της άλμπουμ Beneath the Skin. Και τη σκυτάλη παίρνει ο Booker Little από το άλμπουμ Looking Ahead του 1961, μάλλον ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Booker with a Friend και το κομμάτι που ακούμε Looking Ahead. Ήταν και το τελευταίο του άλμπουμ δυστυχώς ως leader, αφού έφυγε τόσο πρόωρα τη ζωή σε ηλικία 23 ετών. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

John Coltrane με Dreamer από το άλμπουμ Bahia που ηχογραφήθηκε το 1958, να κυκλοφόρησε το 1965. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Λουζέν στο κομμάτι που ακούμε. Το άλμπουμ λέγεται Horse Locked και δημιουργεί ο Αυστραλός σαξοφωνίστας Nick Hampton και ο Καναδός Corey Witts. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μήωρο της εκπομπής Jazz Live, συναντώντας το νέο άλμπουμ του εκρηκτικού κουβανέζου τρομπετίστα Αρτούρο Σανταβάλ με τίτλο Σανγκού. Ακούσαμε το κομμάτι Σκάτ, ένας μουσικός που έχει 10 βραβεία Grammy κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια. Για τη συνέχεια, Julius Hemphill, Arthur Blythe, Amiet Bluett από το άλμπουμ Goodbiness. Ακούμε Skin One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

1964, Albert Tyler, στο κλασικό spiritual song Down by the Riverside από το album Going Home. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με το κομμάτι The Mystery for E. Bob από τον Bobby Watson και το album Love Remains του 1987. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Brian Leeds, το νέο του άλμπουμ Torchbearers, και το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Kyle's Dilemma. Στο σαξόφωνο μαζί του ο γερόλικος Charles McPherson, που βαδίζει στα 87η γενέθλιά του σύντομα. Για τη συνέχεια ο drummer Stevie Jones. Περσινό άλμπουμ Mythology, ακούμε Coming of Age. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε El Gaucho, Wayne Shorter, από το άλμπουμ Adam's Apple, το 10ο στην καριέρα του, κυκλοφόρησε το 1967. Για τη συνέχεια και για το κλείσιμο του τρίτου ημιώρου, Miles Davis. 19 in Tunisia, από το άλμπουμ The Musings of Miles, που κυκλοφόρησε το 1955 και έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Miles Davis σε φορμά 12 inch on, δηλαδή στη μορφή που έχουν τα σημερινά άλμπουμς. Μέχρι τότε κυκλοφορούσε 10 inch LP. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, ακούγοντας Sun Ra. Από το άλμπουμ Lanquidity που κυκλοφόρησε το 1978, ακούσαμε Where Pathways Meet. Για τη συνέχεια ένα εκρηκτικό τρίο από τη Νέα Υόρκη, New Jazz Underground. Ένα τριμερές γκρουπ με απόφυτους ταλαντούς μουσικούς από το περίφημο σχολείο Juilliard. Pray For Me από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι, Dying Of Thirst. Έχουν και καινούργιο άλμπουμ το οποίο θα ακούσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, ήταν το Dear Old Stockholm με τον μπασίστα Paul Chambers από το άλμπουμ Bass on Top που κυκλοφόρησε το 1957. Το κομμάτι είναι μια λαϊκή μελωδία της Σουηδίας που το ανακάλυψαν jazz μουσική που έκαναν περιοδία στην Σουηδία στη δεκαετία του 50. Πιο συγκεκριμένα, ο Stan Getz το ανακάλυψε το 1951, το ηχογράφησε με Σουηδούς μουσικούς. Το άκουσε ο Miles Davis, ζήλεψε, το ηχογράφησε και αυτός και το έκανε αθάνατο. Φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Κάνο Μπαλάντερλι, Who Cares, από το άλμπουμ Know What I Mean. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Just Life, να είστε όλες και

0: 104,4.
1: Για σένα τα παρνήθηκα, στον κόσμο τι μ' αρέσει, κι άνοιξα φως μου την καρδιά.

ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Μα δεν θα κολυμπήσεις. Το απογευματινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Συνεχίσουμε μετά. Δεν μείνεις και το βράδυ, δεν είναι.
1: Μα δεν έχω φέρει μαγιό μαζί μου.
0: Καλά, δεν καταργήθηκαν τα μαγιό.

0: Πες τα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: αρχίσει. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι. Μην αρχίσει.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και η κυβέρνηση πραγματικά σκύβει το κεφάλι και το ενδιαφέρον της για την κοινωνία την ίδια και θέτει ως πρώτο θέμα την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βέβαια και των εκλογών που έρχονται σιγά σιγά. Για να δείτε λοιπόν ότι η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν είναι μακριά από τον πολίτη, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία έχει, παλεύει για αυτά, αγωνίζεται αγωνιά και πραγματικά υδρώνει το φανελάκι για να βρει λύσεις ώστε να ανταπεξέλθει των διεκδικήσεων που έχει η κοινωνία αλλά και των απαιτήσεων που έχει ο Έλληνας πολίτης. Σε σκέψη που για την παρουσίαση στην πλατφόρμα μας πόσο κάνει, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα προοδεύσει ο κ. Μητσοτάκης. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα που δημιουργήσαν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνει δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές και να βρίσκουν ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητούν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να δουν τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων, εργαλείο που θέλει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Μάλιστα, οπότε πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις ένα αντικείμενο, πατάς την εφαρμογή πόσο κάνει, σου λέει το αντικείμενο αυτό στο κατάστημα αυτό κάνει 50 ευρώ, ενώ σε ένα άλλο κατάστημα μπορεί να κάνει 45, 40, 30, 80. Και εσύ έχεις μετά τη δυνατότητα να επιλέξεις ποιο κατάστημα θα πάει να το πάρεις. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε μέχρι εκεί. Το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε τα αντικείμενα τα οποία χρειαζόμαστε δικά μας, χωρίς βέβαια πολλά πολλά περίσσια, είπαμε, για τα αυτονόητα. Άντε να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 17 του μήνα Ιούνιου, και εμείς μαζί για αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Σήμερα ο καιρός είναι μια χαρά καιρός. Πολύ ωραία η θερμοκρασία εκεί έξω, σχεδόν άπνοια. Έχουμε και επισκέπτες σήμερα. Το χρόνο ο Ήρης έδεσε μόλις στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, μεταφέροντας παραπάνω από 1500 άτομα επιβάτες και πλήρωμα, και θα παραμείνει στο λιμάνι της πόλης μέχρι το απόγευμα. Ενώ χθες είχαμε το Celestial Journey, είχαμε και μια εκδήλωση στο πλοίο, έχουμε μεταγράψει όλους τους χαιρετισμούς και το ρεπορτάζ. Στη διάρκεια της εκπομπής θα το μεταδώσουμε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Γιώργο το Τουδάκι, λίγο μετά στο 8:30 για την Κρίνια της ημέρας. Όπως επίσης Διονύσης Μιλιαλιντάκης από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Καραμπέλου και Οροπεδίου, όπου έχει σταθεί σε σώμα. Αλλά θα δεις ευκαιρίες θα ρωτήσουμε το Μιλιαλιντάκη του Διονύση με την ιδιότητα του ως γυμναστής και προπονητής μπάσκετ, πώς πάει το ΚΑΠ του Άγιος Νικόλαος μπάσκετ στον στο γυμναστήριο της πόλης. Αυτά και άλλα πολλά και σήμερα μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17, όπως προείπαμε. Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος, Αγίου Φίλικο, στη μάρτυρα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, χρόνια πολλά στον Σαμίλο, χρόνια πολλά στον Μαΐλο, στον Φίλιξ, στην Φιλίκη και στην Φιλικίτη. Παγκόσμια μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας σημερινή μέρα. Ο ήλιος είναι τη δίλωτα μετά από τις 6, θα δύσει 50 μετά από τις 8. Ασφαλώς και δεν θέλουμε ξηρασία, ασφαλώς και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ερημοποίηση, οπότε έχουμε το νου μας γενικότερα και προσέχουμε πάρα πολύ τη χρήση του νερού. Δεν κάνουμε κατάχρηση, κάνουμε χρήση. Σε αυτό βέβαια πρέπει να σκέψουν το ενδιαφέρον τους και οι αρμόδιες υπηρεσίες, διότι διαπιστώνουμε πολλά σημεία στην πόλη, γενικότερα στην περιφέρεια της χώρας, αλλά και στα μεγαλαστικά κέντρα, να χάνουν το νερό κούτσα κούτσα, δειλά δειλά, σιγά σιγά, ένα νερό το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Απλά χάνεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4.

καιρό σήμερα, έτσι όπως τον περιγράφει η πρόγνωση που έχει δημοσιευτεί στο χωνί.gr για τη σημερινή μέρα, μιλάει για ηλιοφάνεια ασφαλώς. 30 βαθμοί θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άπνοια σχεδόν εκεί έξω, χωρίς ιδιαίτερα μελτέμια και γουρίνια τη σημερινή μέρα. Μποφόρο μεσημέρι, ένταση των ανέμων, ηρεμία, άπνοια και χαλήνη εκεί έξω τη σημερινή μέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι θα πάει η διάρκεια της σημερινής ημέρας σήμερα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χειρικά φαινόμενα. Οπότε ελάτε να προσαρμοστούμε με αυτά και να περάσουμε όσο δυνατόν μια πιο ήρεμη μέρα. Τώρα θα μου πεις, σε αφήνουν ερεμήσεις όλα όσα γίνονται ή δεν γίνονται? Είναι και αυτό μια κάποια απορία και μια κάποια αγανάκτηση, η οποία εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε κόντρα στο ρέμα να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τη σημερινή ημέρα. Για παράδειγμα, μπορούμε κάλλιστα να πάμε λαϊκή, δηλαδή να πάμε μυρονάκι. Ντομάτες Κρήτη στο κιλό 2,79. Πατάτες ελληνικές στο κιλό 2,89 στο μυλωνάκι. Μπανάνες αγωγές στο κιλό 1,29 στο μυλωνάκι. Βρύκοκα ελληνικά το κιλό 1,99 στο μυλωνάκι. Κεράσια τραχανά το κιλό 1,49 μόνο στο μυλωνάκι. Γιατί καθημερινά λαϊκή έχουμε μία στο μυλωνάκι. Χωρίς σκόνη, χωρίς ήλιο, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καμία μα καμία κούραση. Ο Μυρονάκης είναι εκεί καθημερινά, φροντίζει να έχουμε τα πιο φρέσκα και λαχταριστά προϊόντα, τις πιο εγγυημένες γεύσεις για το δικό μας τραπέζι, για το δικό μας ψυγείο, για τη δική μας πρωτοσαλάτα. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μυρονάκης. Καθημερινά δίνει μάχη με την ακρίβεια, καθημερινά παλεύει ώστε οι τιμές να μην αυξηθούν ποτέ και τα καταφέρνει, γιατί είναι από εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται τον πελάτη, νοιάζονται και τον συνάδελφο επαγγελματία. Γιατί η εστίαση αγοράζει μόνο από το Μυρονάκι και η εστίαση, ξέρει, επιλέγει μόνο Μυρονάκι. Ενώ με ένα τηλεφώνημα στο 2841021711 επιλέγουμε κι εμείς να μην ταλαιπωρηθούμε και να κάνουμε τα ψώνια μας τηλεφωνικά, με το Μυρονάκι να μας τα φέρνει μετά από λίγα λεπτά έξω από την πόρτα μας. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μυρονάκης, καθημερινές αγορές, καθημερινή λαϊκή, καθημερινές προσφορές, καθημερινή καλύτερη εξυπηρέτηση για όλες και όλους εμάς. Είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε επαγγελματίες. Και όταν οι επαγγελματίες επιλέγουν Μυρονάκη, μας κλείνουν το μάτι, λες, και μας λένε να επιλέξουμε κι εμείς Μυρονάκη. Αυτοί ξέρουν, έχουν απαιτήσεις, οπότε ακολουθούμε κι εμείς αυτό ακριβώς που ακολουθούν και οι ίδιοι επαγγελματίες. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Για πάμε αέρα.

0: σταθμό 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr μέσα από το site του σταθμού. Επίσης, ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24radio.gr και μας ακούτε παγκόσμια. Είμαστε ακόμα μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Στους 104,4 στο στούντιο. Όπως επίσης είμαστε μαζί με εικόνα και από το Instagram. Το TikTok μου κάνει κάποια νούμερα σήμερα, δεν συνδέεται η πλατφόρμα, οπότε είμαστε χωρίς TikTok σήμερα στις ερωτήσεις μας. Δεν πειράζει, κανένα απολύτως άγχος, καμία απολύτως ανησυχία. Είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε αυτό καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα από τα FM της Ανατολικής Κρήτης 104,4 και πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχές πολλές για γκράντες καλημέρες πραγματικά.
1: Φεβράρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις
0: προς όλες και προς όλους σας. Από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4.
1: Και να του δείξεις πώς να έρθει σε μένα.
0: Είχαμε κυβερνητική παρουσία εχθές εδώ στα μέρη μας. Στα έργα του ΒΟΑΚ, ο κύριος Σταχιάος ήταν εδώ. Από ό,τι είδα δηλώσεις ήταν και ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση επίσημα ότι θα γίνει αυτό κάπου κάποια ώρα. Οπότε χάσαμε τη δυνατότητα να είμαστε και εμείς εκεί και να κάνουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Φαίνεται ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός και οι παρουσίες των κυβερνητικών στελεχών δεν είναι στην ατζέντα της καθημερινής επικοινωνίας των στελεχών για ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωση. Οπότε, άμα αυτοί δεν θέλουν μία, εμείς θέλουμε 10. Ξύδι, κατάλαβα. Καθόλου όμως. Κάποια επίσημη ενημέρωση για την παρουσία του Υπουργού δεν είχαμε στα email μας, οπότε δεν καταφέραμε να καταγράψουμε την παρουσία του εδώ στα δικά μας τα άλλη μεριά. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, ακριβώς 20 μετά από τις 8, πρωινό Τετάρτης 17 του μήνα Ιούνιου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα υπέροχο τραγούδι για το φεγγάρι. Αλήθεια, τι έχει γραφτεί για το φεγγάρι και δεν είναι υπέροχο έτσι κι αλλιώς. Παραμένουμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ, ζωντανά στο 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας από τον ηλιόλουστο καλοκαιρινό και απόλυτα ζεστό Άγιο Νικολάου.

0: σπασμένα. Τώρα από τη μία η κυβέρνηση προσπαθεί λιγάκι να κατευνάσει την ένταση στην κοινωνία λόγω της ακρίβειας, να παραλύσει και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όσον τον καλύτερο το θέμα του τέλους του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που δεν ξέρουμε αν τελικά αυτός ο πόλεμος έχει λήξει ή αν έχει τελειώσει ή αν έχει ολοκληρωθεί ή αν υπάρχουν νικητές ή χαμένες. Καμία περίπτωση δεν είναι κανείς κερδισμένος από τη στιγμή που είχαμε πόλεμο. Οπότε νομίζω ότι αυτό μόνο του είναι κάτι το οποίο πρέπει να γενικότερα να ενισχύει την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται πολέμοι για κανέναν απολύτως λόγο. Από τη μία λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί λιγάκι να μαζέψει τα σημάδια, ή τέλος πάντων ό,τι μπορεί, από την άλλη την πολίτευση κάνει τα πάντα για να δίνει χώρο στην κυβέρνηση να μην νιώθει ότι απειλείται από κάπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει 1000 κομμάτια, που μπει η Νίκου Παπά είχαμε, η οποία όχι απλά δεν κλείνει τα συγκομματικά μέτωπα στο συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο έχει κυβερνήσει και όλα στο μάρα του, αλλά επιταχύνει τις καλύξεις με την άντυπη αντιπολίτευση να δίνει διορία το αργότερο έως τα μέσα Ιουλίου στο Σοκράτη Φάμελο. Αν και ο μάγκος του Νίκου Παπά έγινε δεκτή χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις σε δημόσιο επίπεδο, το παρασκήνιο όχι μόνο δεν λειτουργήσε εκτονωτικά, αλλά φαίνεται να επιταχύνει την εξέλιξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τα αντίπαλα στρατόπεδα να προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη φάση της σύγκρουσης.
1: Και τι κράτησες εσύ, έδωσα ό,τι κι αν είχα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν το κόμμα το οποίο είχε κυβερνήσει, το κόμμα το οποίο τώρα ίσα ίσα που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει, με τα στελέχη του ασφαλώς να δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το λόγο αυτό ακριβώς, ότι κάποτε ήταν κάτι σπουδαίο, κάτι που είχε πλημμυρίσει ελπίδα το λαό και την κοινωνία, και τώρα τι είναι τώρα, ο ΑΕΟ, δυστυχώς.
1: Όμως πήγε στα χαμένα.
0: Είμαστε εδώ ακριβώς 25 μετά από τις 8 από τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ήρθατε στην ακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρασιώτικο Ραδιόφωνο. 8 με 10 κάθε πρωί, εδώ 25 χρόνια, λέμε καλημέρες μεταξύ μας. Τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Μαζί με εσάς εκεί έξω, είτε στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά στα τραπεζοράκια σας, είτε τα τελευταία χρόνια μέσω διαδικτύου με την ανάδοξη του παγκόσμιου ιστού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι όντως σήμερα μια πάρα πολύ καλή μέρα εκεί έξω, οπότε εκμεταλλευτείτε την. Αν έχετε χρόνο, βουρ σε κάποια παραλία, σε κάποια απόδραση. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ μέχρι και τις 10 όλο ζωντανά σε μια προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε και να σας κάνουμε χρήσιμη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα!

27 μετά από τι 8 και τι λέτε, δεν πάω να πάρω το ψωμάκι τη ημέρα. Δεν πάω να πάρουμε το ιδανικό αυτό αρτοσκεύασμα από τα μήλο ασφαλώ. Γιατί την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβέ. Τη λέμε μήλο. Και όταν πας για να πάρει ψωμί από τα μήλο, ξέρει ότι έχει πάρει ψωμί που έχει ψηθεί μόλι τώρα. Τόσο φρέσκο, τόσο λαχταριστό, τόσο υγιεινό, τόσο φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι, γνώση και πάνω απ' όλα προσήλωση στις παλιές καλές συνταγές των ζαχαροπλαστείων Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλαγιο Νικολάου. Τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά, ξέρεις να κάνει με το ψωμάκι μας, το ετοιμάζουν με ξημερώματα για να το έχουμε εμείς ζεστό, ζεστό και τραγανό, λαχταριστό, νωρίς το πρωί για να χαντέψει το φαγητό μεσημέρι και βράδυ. Εάν βέβαια πρέπει να πάει σπίτι ολόκληρο, γιατί ξέρετε, είναι αυτή η γωνίτσα, η πρώτη μπουκιά που πάντα κόβουμε πριν καν βγούμε από το μήλο. Και μέχρι να πάει το ψωμάκι σπίτι, το έχουμε ήδη σχεδόν καταναλώσει. Έτσι είναι αυτό, ότι πάρεις από το μήλο, θέλεις να το φας τώρα. Τώρα όμως, τώρα, αμέσως, γιατί μπορεί μετά να έχει τελειώσει. Απλά και ξεκάθαρα, μήλο. Γεύσεις λαχταριστές, γεύσεις μοναδικές, γεύσεις φτιαγμένες με πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι, γνώση και πάνω απ' όλα προσήλωση στα τοπικά προϊόντα και στις γεύσεις εκείνες που δεν έχουν αλλάξει χρόνια πολλά τώρα και μας έχουν κάνει να έχουμε γίνει η καλύτερη φαν των Μήλο. Για λεμέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές, τη λέμε Μήλο. Γλυκά, αλμυρά, τα καθιανό μας, τα στροπιαστά μας, τις τούρτες, το παγωτό. Και αφού είπα παγωτό, αν πάμε στα ψυγεία με τα παγωτά, πω. Μία έκπληξη μετά από την άλλη. Δεν παίζουν αυτά τα που έχει τα μήλο, δεν παίζουν. Υπέροχες προτάσεις, υπέροχα γλυκά, υπέροχα αλμυρά, υπέροχες επιλογές. Γενικότερα, λες μήλο και γεμίζει το στόμα σου με γεύσεις και ουρανίσκους παραδίδεται σε κάθε μπουκιά. Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και τα Αγίου Νικολάου. Και την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές,

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογίαση σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα.

0: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Εδώ είμαστε οι ωραίες και οι ωραίοι στην πάντα των FM εδώ στα Ανατολικά, στους 104,4 μαζί για αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα που δεν θέλουμε και Παρασκευή, για 2 ώρες ολοζώντανα, με συνέπεια, με παρουσία και πάνω απ' όλα με πίστη στην δεοντολογία της ενημέρωσης. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 και εμείς μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10. Καλημέρα Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή.
1: Βάζω ένα λουλούδι στο πέτο και χαμογελό σκέτο που θέτω.
0: Ο καιρός εκεί έξω, να πούμε για μια φορά, είναι ιδανικός, είναι πραγματικά καλοκαιρινός. Ό,τι πρέπει για βόλτα, βουτιές, αν υπάρχει χρόνος βέβαια και διάθεση. Το κορονοϊρής έδεσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το σγυρόπλιο που συνειδητοποιείται κάθε Τρίτη έδεσε σήμερα Τετάρτη, νωρίς το πρωί. Θα παραμείνει μέχρι αργά το απόγευμα. Με δεδομένα τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου να είναι αυξημένα, είναι το κρουαζιέρα το οποίο μεταφέρει τους Ελληνούς επισκέπτες, τουρίστες. Σωστά, υπάρχει μια τόνωση στην πόλη, αλλά αυτές οι αυστηρές συνθήκες λιγάκι είναι κάπως αχώνευτες, όπως και αν το κάνεις. Ενώ εχθές μάθαμε ότι την Τρίτη, που συνήθως έχουμε στην πόλη του Αγίου Νικολάου 2 κουρασγερόπλια, το Celestial Journey και το Iris Crown, το Αγγλικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου είναι κλειστό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σε όλα τα μουσεία της χώρας κάθε Τρίτη να είναι κλειστά, αλλά δεν είναι δυνατόν μια ημέρα που έχουμε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, που έχουμε ένα τόσο πολύ όμορφο μουσείο, αυτό να είναι κλειστό για οποιοδήποτε λόγο και να μην υπάρχει δυνατότητα στους πολίτες που επισκέπτονται το λιμάνι μας με ένα. Μια μικρή βόλτα να βρίσκονται στο μουσείο της πόλης. Γιατί από το λιμάνι το μουσείο πόσο είναι, 800 μέτρα, είναι ένα χιλιόμετρο. Περπάτημα, θα μου πεις στην ανηφόρα. Οκ, αλλά σιγά σιγά φτάνεις και φτάνεις άνετα με τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν, καλό θα είναι αν είναι δυνατόν αυτό να αλλάξει, να αλλάξει χθες. Όχι την ημέρα που έχουμε 2 κρουαζιερόπλα, δηλαδή σχεδόν 2.000 επισκέπτες στην πόλη, 2.500, το αρχαιολογικό μουσείο να είναι κλειστό. Εδώ είμαστε, πρόβλημα δεν έχουμε, όπως το πρωτάει η Λέντσα Λιγοπούλου, γιατί έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Τζόρτζη, τον επαγγελματία εκείνο που είναι κοντά μας, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τους επαγγελματίες. Όχι μόνο για τα θεατρικά μας, αλλά και τα πιο εξειδικευμένα. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32 και θα τα βρούμε όλα. Από μικρά εργαλεία μέχρι μεγάλες παραγγελίες, μέχρι μεγάλες μηχανές, μέχρι μεγάλες μορφωτικές εγκαταστάσεις. Μανώλης Τζόρτζης. Στο σέρβις, το συζητώ, ο καλύτερότερος. Πας σε ένα μηχάνημα το οποίο είναι σχεδόν χαλασμένο και βγαίνει σαν καινούριο. Μανώλη Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32, περιοχή Χτελαγιού Νικολάου. Και τώρα το καλοκαίρι, λάστιχα πιεστικά, θαμνοκοπτικά και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τον κήπο μας και τη βεράντα μας αγνώριστη. Γιατί πάρα πολύ απλά έχουν την εγγύηση τη πολύ καλή λειτουργία από το Μανώλη Τζόρτζη. 2-841-026 600, Μανώλη Τζόρτζης, τα βρίσκουμε όλα, τα έχουμε όλα. Μας παρέχει και συμβουλές για τα πάντα. Μανώλης Τζόρτζης. Κάω 32, το λεχείο Χτέλαγιου Νικολάου και τα βρίσκουμε όλα, μα όλα εκεί. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε σιγά σιγά τον παππού Γιώργο για την κρίνια της Τετάρτης.

0: Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, λέει το τραγούδι. Εμείς προβλήματα δεν έχουμε, γιατί έχουμε τη διάθεση λιγάκι, ό,τι προβλήματα έχουμε, να τα βγάζουμε στον αέρα και να γκρινιάζουμε για αυτά. Οπότε, αμαρτία που την ομολογάς δεν είναι αμαρτία. Καλημέρα, παππού Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Την ομολογάς και την εξομολογάς, ας πούμε. Προκειμένου ή την ομολογάς δημοσίως, την ομολογάς στο πνευματικό σου, ας πούμε, ιδιαιτέρως. Λέω.
0: Εσύ δηλαδή έχεις πνευματικό και πας σε αυτό να την εξομολογήσεις.
1: Εγώ δεν το
0: βλέπεις, λοιπόν.
1: Για πράγματα, όχι απλά, αλλά το, υπάρχουν εναλλακτικές και σε αυτό.
0: Εμείς τώρα δεν μιλάμε για εναλλακτικά. Εμείς μιλάμε για αυτό που συμβαίνει καθημερινά στη δική μας ροή εκπομπής. Που η γκρίνια είναι δικαιολογημένη και δεν είναι αμαρτία, γιατί την εκφράζουμε. Άμα δεν την εκφράζαμε δημόσια θα ήταν αμαρτία. Ενώ τώρα που τη λέμε δημόσια δεν είναι αμαρτία.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Παπάς, ναι, λέμε,
0: παπάς δεν είμαι ούτε διάκος.
1: Το ερμηνεύουμε όπως μας
0: θέλουμε. Όπως μας βολεύει. Γιατί πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ξεκάθαρα είμαστε Ελληναρές.
1: Βέβαια. Φταίνει οι άλλοι πάντα, όχι εμείς.
0: Μα για την επίσκεψη Σταχιάου ήξερες εχθές ότι θα έρθει ο κύριος Σταχιάου εδώ. Πέρα από κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που είχαμε και υποψίες ότι θα φανεί προς τα εδώ, είχαμε κάτι επίσημο, είχες πάρει εσύ κάτι επίσημο στην, στο mail σου.
1: Όχι.
0: Όχι, οκ. Okay. Να... Καλώς ήρθε ο κύριος Σταχιάου. Επιβεβαίωσε για μία φορά ακόμα ότι το έργο θα, του ΒΟΑΚ θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ελπίζουμε να βγει αληθινός.
1: Όχι, δεν είπε τέλος του καλοκαιριού, τέλος του Ιούλη.
0: Του καλοκαιριού, τέλος του Ιούλη είπε.
1: Ναι, το Ιούλη είπανε εκεί και στα Χανιά, που ήταν, θυμάμαι που την έκανε αυτή τη δήλωση, αλλά κάτι είπε για τέλος του Ιούλη.
0: Εδώ, στο ΒΟΑΚ, το δικό μας, στον γενικό λαό.
1: Και ο άκτορας επιμένει μέσα και πιο νωρίς.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Σήμερα, όχι σήμερα, αύριο και μεθαύριο ο ΒΟΑΚ κλείνει. Πέμπτη και Παρασκευή, οπότε με μεγάλη μεγάλη υπομονή, παιδιά. Άμα είναι να το αποφύγετε, να το φύγετε και θα ταλαιπωρηθείτε. Και λίγο μας έμεινε ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και να έχουμε ένα ωραίο βόρειο-δυτικό άξονα, ένα ωραίο δρόμο μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης και να μην έχουμε αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί όλους αυτούς τους μήνες.
1: Και αύριο και την Παρασκευή, λοιπόν, 9 με 5.
0: Συνήθως
1: είναι 9 με 6, κάπως έτσι πάει συνήθως.
0: Μακάρι να τελειώσει και νωρίτερα για να ξεμπλέξουμε νωρίτερα. Και αυτό τώρα το τέλος του Ιούλη, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω θα είναι έτοιμο το έργο τέλος του Ιούλη.
1: Ούτε εγώ. Κάποια στιγμή μας είπαν αρχικά, μας λέγανε για αρχή Σεπτέμβρη. Τώρα το πήγανε Ιούλη.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Τι να σου πω.
0: Μακάρι.
1: Το κομμάτι, να εξηγήσουμε το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Από εκεί πέρα έχει δουλειά ακόμα.
0: Ναι, και από Νεάπολη προς Ηράκλειο πάρα πολύ δουλειά και από Άγιο Νικόλαο προς Ηρακλείο πάρα πολύ δουλειά, γιατί δεν έχει παιχτεί ούτε μπενιά από τα υπόλοιπα κομμάτια.
1: Που Άγιο Νικόλαο προς
0: Ηράπετρα.
1: Γιατί εσείς στο νου σου ότι θα γίνει προς Άγιο Νικόλαο προς Ηράπετρα, κάτι οτιδήποτε τέτοιο.
0: Βέβαια, γιατί ο ΒΟΑΚ θα φτάσει μέχρι και πριν Τσιτία επίσημα. Τώρα και μετά θα φτάσει και μέχρι Τσιτία.
1: Κοίταξε, να είμαστε καλά, να ζούμε, να το δούμε.
0: Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αυτό θα καθυστερήσει ιδιαίτερα πάρα πολύ. Τώρα τουλάχιστον εμείς να προλάβουμε κάτι της να γευτούμε από βόρειο-δυτικό άξονα για να κάνουμε την καθημερινότητά μας λιγάκι πιο εύκολη και την κυκλοφορία πιο ομαλή και πιο γρήγορη και πιο ασφαλής. Πάνω απ' όλα,
1: τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι. Μάλλον ακόμα και αυτή, αρκεί να μην είναι πιθαρά σου η ελπίδα να πεθάνει τελευταία. Τέλος πάντων, έρχονται και εκλογές, οπότε λιγάκι δεν είναι παρουσιαστεί και έργο. Όλοι πιέζουν. Έρχεται και η ΔΕΘ, οπότε θέλει και με τους τάξεις να παρουσιάσει πράγματα. Έχουν βγει ήδη στην περιφέρεια όλα τα στελέχη κυβερνητικά και παρίστανται οπουδήποτε και ανεβάζουν το ηθικό των πολιτών για να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη. Γιατί ο Πρωθυπουργός το είπε: πάμε τις εκλογές το 27 και πάμε να πάρουμε τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή.
1: Καλά, εντάξει. Δεν θα γίνει ακριβώς έτσι, αλλά βάσει περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, διότι πλέον έχει παραγίνει, το σκηνικό είναι κατακαιρματισμένο στη χώρα γενικά. Υπάρχει πολύ.
0: Μα ήρθε τώρα ο Τσίπρας, η λόγκο της πολιτικής, να τα κολλήσει πάλι όλα και να φτιάξει την κομματάρα να πάρει την κυβέρνηση. Γιατί όχι. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήρθαμε για να είμαστε αντιπολίτευση, ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Βάσανά μας, όποιος και να μας κυβερνήσει. Είναι ένα βάσανά μας. Δεν υπάρχει μια σοβαρή φωνή ούτε από αριστερά ούτε μέχρι δεξιά που να πει ότι κάτι να έχει φρέσκο, να έχει κάτι να προτείνει και ιδιαίτερα να είναι πατριώτης, όχι με την
0: εθνικιστική έννοια, ναι.
1: Αλλά να θέλει να κάνει, να συστήσει τα πόδια στην πατρίδα, τον τόπο.
0: Μωρέ, όλοι θέλουν. Δεν λέει κανείς ότι δεν θέλει κανείς το γαλό της χώρας, απλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, γιατί δεν είναι παιχνίδι το οποίο το παίζουν στα δικά μας τα χέρια. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε και να σκύψουν και το κεφάλι καμιά φορά, είτε αυτή είναι Ευρώπη, είτε αυτή είναι Αμερική, είτε αυτή είναι Ρωσία, είτε αυτή είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε συνεργασίες, λύσεις και επιλογές οι οποίες δεν είναι καθαρά δικές μας. Εκεί τώρα φαίνεται η επάρκεια σε ένα πολιτικό σύστημα. Να έχει και τις αντοχές να μπορεί και να ανταπεξέλθει και να διαφωνήσει και να διαφοροποιήσει τις στάσεις της.
1: Και να πει και όχι αν χρειαστεί. Και
0: αυτό
1: να...
0: ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αν έχει δυνατότητα να πει όχι, γιατί δυστυχώς πρέπει συνήθως να λέμε.
1: Αν έχει δυνατότητα, είσαι. Αλλά άμα όμως με το παραμικρό που σου κάνουν να πα από γύρω-γύρω, όπως λέμε, γεμίζεις το σόβρακον. Mm-hmm. Όπως ας πούμε αυτές τις μέρες και πάλι εμφανίζεται.
0: Με απλά λόγια, χέζεσαι από το φόβο σου.
1: Χέζεσαι από το φόβο σου πάνω σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό έχουν αποθρασινθεί τελείως οι Τούρκοι με τα ελληνικά του. Τα στέλνουν μέσα σε ελληνικά. Mm-hmm. Σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Μας παίρνουν τα ψάρια μας παίρνουν, τα φέρκα ψάρια μας παίρνουν, τα μπαρμπουνάκια μας παίρνουν οι Τούρκοι.
1: Ναι, φτάνουν μέχρι και τις ακτές.
0: Τώρα φίλε να πούμε.
1: Και δεν μιλεί κανείς.
0: Τι τραβάνε και αυτοί οι ψαράδες πάντως στο Αιγαίο, οι δικοί μας. Απειλούνται διαρκώς. Καθημερινά απειλούνται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτοί φωνάζουν οι ψαράδες, οι δικοί μας φωνάζουν χρόνια. Και γιατί γίνεται ζημιά κιόλας στο Αιγαίο.
0: Όντως.
1: Κανείς δεν. Αλλού και αλλού είναι η κυβέρνηση.
0: Πού να πρωτοκοιτάξουν και αυτοί, να κοιτάξουν τους ψαράδες, το μεταναστευτικό, πού να πρωτοκοιτάξουν. Εδώ έχουμε καθημερινά χιλιάδες δυστυχώς μετανάστες οι οποίοι ξεβράζονται στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Πού να πρωτοκοιτάξουν και αυτοί οι έρμοι έλεγχοι, δηλαδή.
1: Γι' αυτό είναι και άτομα κυβέρνηση και γραμματείς και φαρισαίοι τόσοι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το έχουμε τόσο κόσμο και τον επιρρώνουμε τζάμπα και βερεσέ.
0: Έτσι, τζάμπα και βερεσέ, όπως το είπες. Τζάμπα και βερεσέ. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε.
0: Ότι κάτι θα γίνει.
1: Να πούμε μια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο το πρωί στην Ελούντα.
0: Ναι. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Θα πρέπει να απομονωθεί. Θα γίνει και στο σχίσμα δύο διακοπές, δηλαδή μισή ώρα πρωί και μεσημέρι. Και επίσης διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως βρύσες πλατιπόδι. Αλλά για να γίνει αυτό από πάνω πρέπει να γίνει και εκεί να γίνουν κάποιες διακοπές ρεύματος απομόνωσης μέχρι το οροπέδιο Λασιθίου. Αύριο το πρωί αυτό θα. Μάλλον.
0: Και την Παρασκευή είναι αυτό. Μην μπερδεύεσαι και μπερδεύεσαι στους ακροατές μας. Αύριο είπαμε Λούντα, Παρασκευή, Άγιος Κωνσταντίνος, Παρακαλούρη, άνω και κάτω Αμυγδάλη, Ζένια, Ρουσαπηδιά, Ρουσακιανό, μέσα έξω ποτάμι και όλο το οροπέδιο Λαστείου. Την Παρασκευή χωρίς ρεύμα από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όλο το οροπέδιο Λαστείου θα είναι χωρίς ρεύμα. Δηλαδή ήμαρτον καλοκαιριάτικα.
1: Το κομμάτι πάνω από τους αμυγδάλους και πάνω θα κοπεί για μισή ώρα πριν και μετά για να απομονωθεί το κομμάτι βρύσες πλατιπόδι.
0: Εχθές έμαθα που ήμουν στο κουρασγερόπλιο ότι το μουσείο του Αγίου Νικολάου, το αρχαιολογικό αυτό μουσείο, το απίστευτο αυτό υπέροχο όμορφο μουσείο που έχει φτιαχτεί, είναι κλειστό κάθε Τρίτη.
1: Και έχουμε εδώ κουρασγερόπλιο κάθε Τρίτη.
0: Δύο κουρασγερόπλια.
1: Σήμερα ήρθαν ξανά οι Ισραηλοί, νομίζω ήταν.
0: Ναι, ήρθαν οι Ισραηλοί σήμερα εδώ. Το Κρόνο Ήρης ήρθε σήμερα. Κοιτάξτε, ήταν να έρθει χθες, αλλά έμεινε κάρπαθο το βράδυ γιατί είχε ωραίο καιρό. Ποτέ δεν σε κάρπαθο. Και ήρθε σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Θα μείνει μέχρι το βράδυ. Σύντομα ήρθε κάθε Τρίτη. Και ήταν και το Celestial Journey εχθές. Αλλά όταν έχει δύο κρεσιρόπλια με μέσο όρο 2.500 επισκέπτες κάθε φορά, είναι το μουσείο κλειστό, ρε φίλε. Και ένα μουσείο το οποίο περπατιέται και πας. Δηλαδή από το λιμάνι, κούτσα φτάνεις μέχρι το μουσείο.
1: Τόσο
0: κλειστό.
1: Τόσο κλειστό που είναι εύκολο να μείνει ανοιχτό την Τρίτη, δεν ξέρω γιατί.
0: Βέβαια.
1: Όπως επίσης έχουμε ρίξει το καλώδιο στη θάλασσα για τη Σπιναλόγκα εκεί ακόμα να δούμε ότι φέτος. Όπως επίσης οι ξένοι μας στη Σπιναλόγκα που να περνάνε πάντως από μπετονιέρες και αυτοκινητάκια.
0: Αυτό πάντως για το μουσείο που είναι κλειστό κάθε Τρίτη πρέπει λίγο να το δούμε για να ρωτήσουμε ποιος το αποφασίζει, παιδί μου, και αν μπορεί αυτή η μέρα να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν μια μέρα που έχουμε στην πόλη δεδομένα 2.500 κόσμο το μουσείο να είναι κλειστό.
1: Προφανώς και η εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου το αποφασίζει, υποθέτω.
0: Μήπως είναι πανελλήνια κάθε Τρίτη τα μουσεία κλειστά, που καλοκαιριάτικα δεν πρέπει τα μουσεία να είναι κλειστά σε καμία περίπτωση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση να λειτουργούν καθημερινά τα μουσεία μας. Πώς λειτουργεί καθημερινά, π.χ. η Σπιναλόγκα, ή καθημερινά η Κνωσός ή η Ιφεστός. Δεν κλείνει η Ιφεστός. Ή το μουσείο στο Ηράκλειο κλείνει.
1: Κάνε εκεί, όχι. Νομίζω δεν ξέρω για το μουσείο Ηρακλείου, αλλά η Κνωσός δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνει. Βέβαια και δεν πρέπει να κλείνουν τα χώρια αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουν.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Αλλά είδες και την άλλη τη μακακία που έχει γίνει, συγγνώμη για την έκφραση, στα Λιοντάρια, Βόνα γύρω γύρω τέλεια.
1: Καλό καιρό, ναι, εντάξει, ναι. Μια χαρά.
0: Για,
1: ναι,
0: για να στηρίζουν τα λιοντάρια στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή, πόσο πια αυτή η πολιτεία και αυτοί οι φορείς και οι υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι το δίπλο του Δήμου είναι τη αρχαιολογική υπηρεσία του Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι κάνει κομμάτι και ο Δήμο.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Ναι, τη αρχαιολογική υπηρεσία συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι έχει την ισχύ ο Δήμαρχο Ασέρι τη Φωνή.
0: Να θέσει βέτο, βέβαια, βέβαια.
1: Δήμαρχων πλέον.
0: Βέβαια, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αυτή να αποφασίζει τι και πώς.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται, το ξέρω εγώ 100 μέτρα από το Δήμο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Αποφασίζουν άλλοι.
1: Λοιπόν, μέχρι και αύριο στο Παλαιό Ειρηνοδικείο, στον Άγιο Νικόλαο, έκθεση των μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Νικολάου, ανάμεσα στην εικαστική γλώσσα και στην ποιητική πράξη από τους μαθητές και μαθήτριες, έργων ποίησης, έκθεση εικαστικών έργων, πηγαίνεται, έχει ενδιαφέρον. Και ιδιαίτερα ενδιαφέρον η έκθεση αυτή στο Ειρηνοδικείο, στο πάλε ποτέ Ειρηνοδικείο.
0: Έτσι, έτσι, πέρασε μια βόλτα πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Το αρχαιολογικό μουσείο.
1: Τι έγινε χθες στο Κουραζιερόπλιο, από ό,τι σας είδα, τι έγινε, φάγατε και σας παρακολουθήσατε.
0: Φάγαμε τώρα. Πιο πολύ ήταν.
1: Περίεργο ήταν το χαμόγελο στη φωτογραφία, άρα κάτι έφαγε, δεν μπορεί να πέρασες.
0: Αυτή η φωτογραφία είναι πριν το φαγητό. Δεν ξέρουμε αν θα φάμε τόσο καλά και τόσο wow φαγητό. Ήταν όντως πολύ ωραία φιλοξενία από τη Celestial. Επί της ουσίας έγινε η επίσημη πρώτη επαφή με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες για να εδραιωθεί η παρουσία της Celestial στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, όπου για τα επόμενα 3 χρόνια παραπάνω από 35.000 επιβάτες θα εξυπηρετήσει το πλοίο αυτό στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε θα φέρει αρκετό κόσμο τα επόμενα χρόνια. Και έγινε αυτή η πρώτη επαφή με την εταιρεία και το Δήμο.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Αυξάνονται και πληθύνουν τα κορασιρόπια.
0: Και το Δήμο και ήταν την περιφέρεια βέβαια. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου. Δεν ήταν παρόν ο πρόεδρος της εστίασης, ο Γιαμπιτζάκης Μανώλης, ο οποίος λόγω χρόνου δεν κατάφερε να είναι στο κορασιρόπιο, γιατί θέλουν να έχουν και πολύ καλή επαφή και σχέση με την τοπική έτσι, γαστρονομία και τα μαγαζιά. Θέλουν να εμπλουτίσουν τα προγράμματα των εκδρομών τους,
1: ναι,
0: και γενικότερα θέλουν λιγάκι να το λιμάνι του Αγίου Νικολάου να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στην κρουαζιέρα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Celestial. Η Celestial θέλει να έρθει εδώ πέρα και να μην ξαναφύγει από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Και να πούμε ότι από ό,τι μας παρουσίασε ο CEO της εταιρείας, έχουμε την δήλωση να ακούσουμε και σε λίγο, αρκετές από τις αγορές που κάνει η εταιρεία για τα διάφορα αναλώσιμα τα προμηθεύεται από τον Άγιο Νικόλαο όταν δεν είναι το πλοίο εδώ.
1: Για να γκρινιάξουμε λίγο ακόμα, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Μπορώ.
0: Παρακαλώ, για η σιωπή μου προς απάντησή σου.
1: Λοιπόν, Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλουμε και άλλους πελάτες, αλλά δεν βάζουν το χέρι στη τσέπη για να τους εξυπηρετήσουμε. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα και ώρες, ας πούμε, εδώ υποτίθεται το ίντερνετ, εμείς εδώ το χρησιμοποιούμε επαγγελματικά.
0: Βέβαια.
1: Ώρες, βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα.
0: Άστα ρε φίλε.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό επαόριστον. Στο τέλος, μας βλέπω σιγά-σιγά να γινόμαστε κατευθείαν συνδρομητές του Elon Musk με κανένα πιατάκι της SpaceX στην ταράτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους μιλάς, τους λες παιδιά έχουμε αυτό το θέμα, αυτό το άλλο. Κάνατε επανακίνηση στο router. Ρε άντε από εδώ να πούμε. Ναι.
0: Επανακίνηση στο router, ε.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πόσο σποβασκή. Πείτε μας, κάνατε επανακίνηση στο router. Δεν το έχω δώσει δύο σφυρίες, το έχω διαλύσει σε τελική ανάγκη.
0: Και λουκουμάκι του έχω βάλει μέσα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα.
1: Το router μια χαρά λειτουργεί, αλλά από εκεί και πέρα έχετε και δημιουργείτε θέματα εσείς πλέον. Γιατί προφανώς δεν θέλετε να βάλετε το χέρι της ΔΕΠΗ να μεγαλώσετε το εύρος της χώρας προς το εξωτερικό, όλα αυτά τα πράγματα, και την πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό δαγκώνουν και τα βίντεο που τρέχουν προς τα κάτω χέρια.
0: Όντως, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα, τεράστια δυσκολία στην επικοινωνία. Τέλος πάντων.
1: Ναι, τα λεφτά και μας καλά είναι.
0: Μια χαρά τα παίρνουν και τα εισπράττουν. Οκ, τουτού, τα υπόλοιπα σημειώσατε για αύριο το πρωί. Άντε,
1: καλώς.
0: Have a nice day. Bye. Μέρα. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη. Γκρινιάξαμε πάλι. Και σήμερα και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη λύση σε εσάς που ζητάτε εργαζόμενους και δεν βρίσκεται στην χώρα μας. Ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο δραστηριοποιείται η εταιρεία εκείνη η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Universal HR Service. και στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3, αλλά και τηλεφωνικά στο 6947-42-08-37. Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, και το θέμα από εργαζόμενος είναι στα καλύτερα χέρια. Γιατί έρχονται εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, είναι γνώστες της αγγλικής γλώσσας, είναι ευγενείς, είναι πάνω απ' όλα έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε επισκευές, σε κατασκευές, σε συντηρήσεις, σε πρωτογενή τομέα, σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, σε οποιαδήποτε θέση εσείς θέλετε. Απλά ζητάτε ακριβώς τον αριθμό των εργαζομένων που χρειάζεται και η Universal HR Service αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Κανένα άγχος από εσάς, κανένα καμία πίεση και καμία ενασχόληση. Όλο το δομημένο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας είναι ξεκάθαρο, απολύτως νόμιμο και πάνω απ' όλα με την εγγύηση και την εγκυρότητα που έχει η εταιρεία αυτή που χρόνια τώρα διαχειρίζεται παρόμοια θέματα. Universal HR Service στον Άγιο Νικόλο, Δαβάκη 3, και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-42-08-37, και το θέμα με τους εργαζόμενους έχει κλείσει ή μάλλον το έχει αναλάβει η Universal HR Service, οπότε το έχουν αναλάβει οι καλύτεροι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
8: Τρίτο ημίωρο, εδώ είμαστε ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, 17 του μήνα Ιούνιου, και εμείς εδώ μαζί με συνέπεια ένα ακόμα ραδιοφωνικό πρωινό ολοζώντανα από τους 104,4. Πρωτεύουσα πόλη, Νομούλαστιού, Άγιος Νικόλαος. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δυνατά στερεοφωνικά, πεντακάθαρα στα FM της Ανατολικής Κρήτης 104,4. Παγκόσμια www.104fm.gr. Εδώ είμαστε μαζί καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Ολούθο. Ο καιρός σήμερα είναι πραγματικά αξιοζήλευτα καλοκαιρινός για να είσαι διαρκώς έξω και να μην θες να βάλεις κόλλο μέσα, όπως λέμε. Δηλαδή να μην θες να γυρίσεις καθόλου σπίτι. Αλλά εμείς δυστυχώς εδώ εργαζόμαστε σε μια περιοχή όπου πολλές φορές έχουμε θάλασσα τόσο πολύ κοντά μας, αλλά δεν μπορούμε να την απολαύσουμε ή δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Αλλά πάλι καλά, πάλι καλά. Άλλοι δεν τη βλέπουν καν. Οπότε να λέμε και εμείς που είμαστε εδώ πάλι καλά. Καλημέρα, στην κυρία Τετάρτη, η καρδιά της εβδομάδας. Λαϊκή σήμερα στο Μιλουνάκι, είπαμε, λαϊκή στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Και για θέμα του κρέατος έχουμε καθημερινά τη φροντίδα και την εξυπηρέτηση από τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα Νερατζούλη δηλαδή. Έτσι. Ο κρεοπόλης της πόλης καθημερινά μαζί μας. Εκτός από Δευτέρα και Τετάρτη, το απόγευμα. Είναι εδώ η δική μας εξυπηρέτηση. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-142. Παραγγέλνουμε και περνάμε τώρα που θέλουμε και μας βολεύει να πάρουμε τα πράγματά μας. Γι' αυτό λοιπόν η εξυπηρέτηση του Νερατζούλη είναι πραγματικά φιλική και αποτελεσματικότατη. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τρέχει προσφορά κοτόπουλο με μπέικον στα 90. Έτοιμο για ψήσιμο και για μαγείρεμα. Το έχει φτιάξει, το έχει προετοιμάσει και το έχει στη διάθεσή μας ο Νερατζούλης, ο οποίος από σήμερα υποδέχεται και τον πολύτιμο βοηθό του, τον Μανώλη, τον Γιώνα Ρατζούλη, οπότε η ομάδα από σήμερα έχει και λουλούδια. Το Μανώλη μας, το σχολείο τελείωσε χθες, οπότε ο Μανώλης από σήμερα δίπλα στον μπαμπά, δίπλα στην επιχείρηση, εκεί να βοηθήσει και να συνδράμει. Θες φρέσκο κρέας, Κώστας Νερατζούλης. Θες αναντικά προϊόντα και τηλεκομικά προϊόντα, Κώστας Νερατζούλης. Θέλεις κάτι ιδιαίτερο για τη γιορτή σου, το πάρτι, την εκδήλωση, το γλέντι, Κώστας Νερατζούλης είναι εκεί για σένα. Καθημερινά στην Παλαιολόγου 13, ανηφόρα για μουσείο αριστερά, και τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: σχολείο πρωτοβάθμια μπορεί να έκλεισαν. Το τελευταίο κουδούνι χτύπησε την προηγούμενη Δευτέρα. Όμως οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικά παραμένουν ενεργοί, διότι το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα έτσι ζωτική σημασία και πρέπει οι συνδικαλιστές από την πρωτοβάθμια να είναι πανέτοιμοι να ανταποκριθούν και να αντιδράσουν στα ίσως κακό κείμενα τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Πάμε να μιλήσουμε με τον Διονύση Μουλιανιτάκη, πρώην πρόεδρο στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Μεραβέλου και Οροπεδίου, και δεν ξέρω αν θα είναι ξανά πρόεδρο, γιατί έγινε η σύσταση των μελών του ΔΣ του Συλλόγου. Αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές σας. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι καταρχήν στην Πρωτοβάθμια, όπου το τελευταίο κουδούνι είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά φαίνεται ότι οι συνδικαλιστές δεν θα πάνε διακοπές, γιατί το καλοκαίρι αναμένεται ζεστό, αγαπητέ Διονύση.
1: Πάντα, όλα τα καλοκαίρια συνδικαλιστικά είναι, είναι ενεργά. Ενεργά με την έννοια ότι πάντα δημιουργούνται κάποια θέματα, πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία μας προβληματίζουν, πάντα προσπαθούμε να μπούμε στη διαδικασία να τα επιλύσουμε, ευελπιστώντας για κάτι καλύτερο, ευελπιστώντας να βρεθεί λύση. Πράγμα λίγο δύσκολο έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, αλλά τι να πω, είδομεν. Δηλαδή θυμάμαι και την πρώτη διετία που ξεκινήσαμε ως ΔΣ πριν 2 χρόνια, διότι τώρα έγιναν και οι εκλογές 4 Ιουνίου φέτος, είχαμε το θέμα των συγχωνεύσεων.
0: Ναι.
1: Θέμα των συγχωνεύσεων, το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με τον τρόπο που διδάσκουμε. Είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες όταν τα τμήματα είναι πολυπληθείς. Οπότε θεωρώ ότι και φέτος υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με τα τμήματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν θέματα κτηριακά, υπάρχουν θέματα προσωπικού κάποια στιγμή με τους αναπληρωτές. Υπάρχει θέμα στέγασης των συναδέλφων που έρχονται. Δυσκολεύονται να βρουν στέγαση. Οπότε είναι θέματα τα οποία ποτέ δεν τελειώνουν. Απλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
0: Μάλιστα. Είπες λίγο νωρίτερα ότι οι εκλογές έγιναν αρχές του Ιουνίου. Ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των αδέλφων στη διαδικασία αυτή, αγαπητέ Διονύση, είχαμε συμμετοχή στις εκλογές του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Μεραβέλου και Οροπεδίου?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένας σύλλογος γύρω στα 300 άτομα συνάδελφοι, οι οποίοι είμαστε ως σύλλογος. Είχαμε μια συμμετοχή 220 συναδέλφων περίπου. Οπότε, επειδή έγινε και με υβριδικό σύστημα και ηλεκτρονικά και διαδόσεις, υπήρχε συμμετοχή, όπως
0: βοήθησε
1: υπήρχε
0: αυτό.
1: Φανταστείτε ότι στις προηγούμενες, ας πούμε, ήταν 245 ψήφισαν, τώρα ψήφισαν 222-223 περίπου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Υπήρχε συμμετοχή, ήμασταν 2 παρατάξεις, έγινε ανασυγκρότηση, πάλι έγινε η συγκρότηση του ΔΣ μετά από μερικές μέρες, και ακολουθεί η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ. Η οποία θα είναι από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουνίου στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Το νέο ΔΣ, μπορείτε να μας πεις ποιοι συμμετέχετε σε αυτό?
1: Στο νέο ΔΣ δεν άλλαξε κάτι παρά μόνο ένα άτομο. Ως πρόεδρος παρέμεινα εγώ. Αντιπρόεδρος είναι η Μαρία Ιστρατάκη. Γραμματέας είναι η Μαρίνα Ισπουλικάρη, νηπιαγωγός. Ο Κώστας Ζάχος είναι ο ταμείας. Και τα μέλη είναι η Αναστασία Ιγκίκα, η Ρένα Γιαθανασάκη και ο Στέφανο Πουτσιάμο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εφταμελές τμήμα. Εφταμελές ΔΣ είμαστε, ναι.
0: Οπότε μία μικρή ανανέωση.
1: Και είναι και δύο αντιπρόσωποι της προς τη Γενική Συνέλευση. Ένας από εμάς, ο οποίος είμαι εγώ, και ο άλλος είναι ο Στέφανος Τσιάμος.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, υπό τη σύσταση αυτή, η εκπαιδευτική πρωτοβάθμια Μεραβέλου και Οροπεδίου θα υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά του Σεπτέμβριο με τους αδέλφους τους σε πλήρη δράση. Γιατί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ Διονύση, ένα θέμα το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ την πρωτοβάθμια και ίσως πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία αυτό, είναι το δημογραφικό. Γιατί διαπιστώνουμε διαρκώς ότι τα σχολεία όλο και υποδέχονται λιγότερα παιδιά και δεν θα είναι καθόλου
1: ευχάριστο.
0: Απιθανό, ναι, να δούμε σχολεία, ναι. Σχολεία να κλείνουν, γιατί δεν θα έχουν παιδιά να υποδεχθούν.
1: Κοιτάξτε, μην μπούμε στη διαδικασία αυτή να πούμε για τα σχολεία που κλείνουν. Όμως το πρόβλημα πραγματικά είναι εμφανές. Δηλαδή υπάρχει θέμα δημογραφικό, υπάρχει μείωση των μαθητών στην πρώτη δημοτικού. Άλλες χρονιές ήταν γύρω σε 120.000 εγγραφές. Και Φέτος είναι περίπου 70 με 75.000 οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού. Φανταστείτε λοιπόν το πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά υπήρχε και σιγά σιγά εμφανίζεται και γίνεται όλο και περισσότερο. Παράγοντες τους γνωρίζουμε όλοι. Δυσκολία, οικονομική, συνάδελφοι και γενικά φεύγουν αρκετοί στο εξωτερικό, οπότε είναι το θέμα αυτό δυστυχώς συνεπάγεται μάλλον της κατάστασης αυτής η μείωση του μαθητικού πληθυσμού.
0: Είναι μια πραγματικότητα που πραγματικά πληγώνει όντως αυτή η εικόνα.
1: Δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί λύση, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ εμφανές.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε οικογένειες να αυξήσουν τον πληθυσμό τους, αγαπητέ Δημήτρη, να δοθεί κίνητρο στην οικογένεια να κάνει παιδιά, να βοηθεί, να στηριχθεί και αν μη τι άλλο να υποστηριχθεί μέχρι την ηλικίωση των παιδιών. Γιατί σαν κράτος φαίνεται να χανόμαστε, να γινόμαστε λιγότεροι, και αυτό μόνο στεναχώρια μπορεί να μας προσδώσει.
1: Κοιτάξτε, το δυστυχώς κοινωνικό κράτος γνωρίζουμε τώρα τελευταία ότι υπολειτουργεί. Στο οποίο κοινωνικό κράτος είναι και οι παροχές οι οποίες μπορείς να προσφέρεις σε μια οικογένεια, αλλά και η παιδεία. Δυστυχώς, είναι πρόβλημα. Δεν έχουν κίνητρα οι συνάδελφοι πλέον ούτε να δηλώσουν απομακρυσμένες περιοχές. Φανταστείτε συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται αναπληρωτές εδώ και μέσα σε 15 μέρες έχει εξαντληθεί ο μισθός ο οποίος παίρνουν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται το ίδιο και για τους συναδέλφους που μπορεί να είναι μεν μόνιμοι, μπορεί να έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσία, μπορεί ο μισθός να είναι μεγαλύτερος, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Δυστυχώς σε όλους μας είναι το πρόβλημα το μισθολογικό, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινούνται, έρχονται συνάδελφοι από τις ΣΕΡΕΣ, από την άλλη πλευρά της Ελλάδος. Ναι, μεν θετικό είναι ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας εδώ, αλλά οι συνθήκες δεν είναι τόσο ιδανικές για να μπορέσουν να έρθουν οι συνάδελφοι. Δυστυχώς βλέπετε ότι και αυτό φαίνεται και από τις συμβάσεις ιδιωτικού έργου που κάνουμε πλέον, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν αίτηση για να μπορούν να εργάζονται και σε κάποιους άλλους. Η αύξηση του ιδιωτικού η συμβάση ιδιωτικού δικαίου μπορούμε που δικαιούμαστε κάποια στιγμή να μπορούμε να κάνουμε κάποιες ώρες είναι αυξημένες.
0: Όντως.
1: Άρα φανταστείτε τι συνεπάγεται αυτό, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Να περάσουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα, αγαπητέ Διονύση, μιας και σε έχω τηλεφωνική μου γραμμή, να πούμε για την άλλη στην ιδιότητα ως γυμναστή και προπονητή στο μπάσκετ. Αλήθεια, ποια είναι η εικόνα στο ΚΑΠ του Άγιος Νικόλαος, ο Γιώργος Πλαναφέτος, το καλοκαίρι? Έχουμε αρκετά παιδιά, το φαντασίουν, το χαίρονται.
1: Βέβαια. Πέρυσι είχαμε μία παύση του ΚΑΜΠ λόγω κάποιων δυσκολιών που δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιους προπονητές. Οπότε φέτος όμως βρήκαμε γρήγορα τους προπονητές οι οποίοι στελέχωσαν το ΚΑΜΠ. Είναι από τη Δευτέρα, την προηγούμενη έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 26 του μηνός. Είναι 2 εβδομάδες διάρκεια, 2 περιθήμερα. Συμμετοχή υπάρχει πάρα πολύ. Είναι πάνω από 120 παιδιά αυτή τη στιγμή μέσα στα γήπεδα και του κλειστού γυμναστηρίου εδώ και του γυμνασίου απέναντι που είναι το μικρό κλειστό, αλλά και στο ΕΛΜΕΠΑ στα Λακόνια.
0: Τέλεια.
1: Το οποίο παίζουν, διασκεδάζουν, ευχαριστούνται, σηκώνονται από τον καναπέ, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε, είναι κέρδος για τα παιδιά αυτού του είδους οι δραστηριότητες, οι οποίες τους κρατάνε σε εγρήγορση, τους σηκώνουν, φεύγουν, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή που θα είναι τα παιδιά λόγω των εργασιών που έχουν οι γονείς, οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση. Μια καλή διέξοδο.
0: Και μια επαφή με το άθλημα του μπάσκετ που έχει πολύ προοπτική στον Άγιο Νικόλαο και φαίνεται ότι στηρίζεται πλέον σε δυνατά θεμέλια, γιατί όλο και έχουμε νέες συμμετοχές, νέα παιδιά εντάσσονται στις ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ έχουμε και ένα διήμερο μπροστά μας γεμάτο μπάσκετ στη λίμνη του Άγιο Νικόλαου, θα γίνει το 3-on-3, αν δεν κάνω λάθος, όπου και εκεί με κάποιο τρόπο θα συμμετέχουν αρκετοί από τον Άγιο Νικόλαο ομάδες.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι το 3-on-3 που γίνεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του camp. Θα γίνει Παρασκευή και Σάββατο. Η συμμετοχή μέχρι τώρα, μέχρι εχθές που είχα μία επαφή με τον Βασίλη Τωράλη, ήταν γύρω στις 40 ομάδες. Ευελπιστούμε να αυξηθούν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία και να παίξουν τα παιδιά και οι μεγάλοι βέβαια, γιατί ασφαλώς, υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες είναι, ναι, είναι και over 18, που σημαίνει ότι είναι αντρικό και μπορούν να συμμετέχουν όποιος θέλει.
0: Πολύ ωραία. Διονύση Μουλιαντάκη, θερμά ευχαριστώ. Είχαμε μια πλήρη έτσι, επικοινωνία για θέματα συνδικαλιστικά αλλά και αθλητικά. Ας ελπίσουμε πραγματικά η νέα σχολική χρονιά να έρθει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα στην πρωτοβάθμια με Ραμβέλο και Ρομπέτο. Καλημέρα μου. Καλό υπόλοιπο, καλό χέρι.
1: Να είστε καλά, Διονύση, να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν τα θέματα, αυτά τα προβλήματα. Πράγματι, το δημογραφικό υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Χτυπάει καμπανάκι, ιδιαίτερα ισχυρό, ιδιαίτερα δυνατό. Μήπως και τα αρμόδια αυτιά, οι φορείς εκείνοι οι οποίοι πρέπει το συνειδητοποιήσουν, κάνουν κάτι, πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί δεν μας βλέπουν να πηγαίνουμε καλά. Όλο και μειωνόμαστε.
3: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
4: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
3: Κόφτε το.

0: Είναι η Ονειράμα και εδώ 8 λεπτά και εμείς στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα 3 καλά. Η Ονειράμα έχουν 8 λεπτά, εμείς στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα 3 καλά. Τρεις μαγαζάρες που έχουν έρθει για να κάνουν το καλοκαίρι στο νησί όποιο πιο ωραίο καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Πιάτσα Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης και ανταμώνουμε συνεργάτες, φίλους και γνωστούς. Εκεί η πόλη αποκτά το ρυθμό της γιατί είναι ένα καφέ το οποίο ξεκινάει από νωρίς το πρωί και παραμένει μέχρι και αργά το βραδάκι δίπλα μας με ρυθμούς, με διαθέσεις και εντάσεις. Ακόμα πάμε λιμάνι. Θα δούμε την κίνηση στο λιμάνι. Πλοία έρχονται και φεύγουν. Σκέφτεσαι πάνε και έρχονται. Και εκεί είναι το Μπαγιαμάρ. Το οποίο το βραδάκι με ρυθμούς μπιτάκι και κοκτέιλ διαμορφώνει τα βράδια μας γεμάτα πάρτι και διαθέσεις εκεί στο λιμάνι. Θα παίρνουμε όμως Μπαγιαμάρ ανοιχτά από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ενώ ακριβώς απέναντι το Αμμούδι, η μαγαζάρα του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι στο νησί σου, όλο το μεγαλείο με καλό φαγητό, ωραία events και πάρα πολύ δυνατές νύχτες να έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Στο Αμμούδι μας παραλία, κοκτέιλάρες, φαγητό, ποτάρες, μουσικάρες και διαθέσεις από το καλοκαιριού. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος έχει τα δικά του τρίκαλα. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι. Κάθε ώρα της ημέρας ένα από τα τρία στέκια μας περιμένει να ζήσουμε το καλοκαίρι στο νησί στα καλύτερά του. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι. Και το καλοκαίρι στο νησί είναι εδώ στην πόλη. Οπότε δεν φεύγουμε και καλούμε και φίλους και γνωστούς να έρθουν για να ζήσουν καλοκαίρι στο νησί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα τρία καλά μας. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ, Αμμούδι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες

mera.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: 2 ώρες εδώ, είμαστε εδώ, είστε 39 μετά από τις 9, 21 πριν από τις 10 πρωινό Τετάρτη, 17 του μήνα Ιούνιου. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ είμαστε και ετοιμαζόμαστε για βόλτα εκτός Αγίου Νικολάου, για καλό φαγητό, δηλαδή ανεβαίνουμε μέχρι τις Λίμνες. Παραδοσιακό υπέροχο χωριό των Λιμνών και εκεί είναι η Ταβέρνα Χριστίνης, ένας χώρος ιδανικός για φίλους εκλεκτούς για να περάσουμε καλά είτε μεσημέρι είτε βράδυ εκτός από Δευτέρα με τα καλύτερα στο τραπέζι μας. Ωραία παρέα, ωραίες απολαύσεις, ωραίες προτάσεις, ωραία εξυπηρέτηση. Ταβέρνα Χριστίνης, Άγγελος Μαστοράκης, 2840-032-69 για τη διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι και αν θέλουμε να έχουμε από θέμα ατόμων, π.χ. μια μεγάλη παρέα θέλει μια κάποια προετοιμασία, οπότε ενημερώνουμε τον Άγγελο Μαστοράκη για το τι και το πώς, ενώ για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οπωσδήποτε κράτηση για να μην είμαστε όρθιοι και ταλαιπωρηθούμε αρκετή ώρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να πάμε Λίμνες, Ταβέρνα Χριστίνης, μία ενημέρωση πρώτα, μία κράτηση για να μην ταλαιπωρηθούμε καθόλου. 2841-032-269, τώρα με τον Πεδότοπο εκεί όλοι περνάμε πραγματικά πάρα πολύ καλά και εύγεστα. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Εδώ το πω στη γωνία, τα παιδιά τρώνε, παίζουνε, ξαναπεινάνε, ξανατρώνε, ξαναπαίζουνε. Τα Βένα Χριστίνες, εκεί περνάμε πραγματικά όλοι μα, όλοι πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα να σας πάρω μαζί μου στο Celestial Journey, το προσφυγικό πλοίο του Celestial που έδεσε χθες στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί που έγινε και μια εκδήλωση καλωσορίσματος από το Δήμο του Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το πλοίο με το που ήρθε το πρωί έδεσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, είχε μουσικοχρηστικό συγκρότημα και κεράσματα για τους επισκέπτες μας. Ενώ λίγο μετά από τις 11 ανεβήκαμε στο πλοίο για να έχουμε μια επικοινωνία και μια επαφή με τους εκπροσώπους εταιρείας οι οποίοι μας παρουσίασαν τη Celestial, τα δεδομένα, τους αριθμούς και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η παρουσία τη Celestial στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου μόνο σε καλό πρόσημο είναι. Πάμε να ακούσουμε τον CEO της Celestial, τον κύριο Chris Θεοφιλίδη, το καλωσόρισμα που έκανε τους φορείς του Αγίου Νικολάου, συγγνώμη, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε και έδειξε ότι η κρουαζιέρα στον Αγίου Νικολάου μόνο ονοδική πορεία μπορεί να έχει.
1: Στο Celestial Journey, επί ευκαιρίας της ενάξης επιτέλους των δρομολογίων ξανά για την εταιρεία στον Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Θα είμαι σύντομος, απλά να πω λίγα λόγια για την εταιρεία, για αυτούς που δεν μας ξέρουν καλά, για το

0: εσωτερικών της εταιρείας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 και είναι η μοναδική εταιρεία κρουαζιέρας μέτρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στον Πειραιά. Εργοδοτούμε γύρω στα 200 άτομα στη στεριά, με το πιο μεγάλο μας γραφείο να είναι αυτό του Πειραιά, που είναι και το αρχηγείο μας και το γραφείο τόπο. Επειδή είμαστε ελληνική εταιρεία, έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στην κρουαζιέρα με άλλες εταιρείες κρουαζιέρας. Κεντρικός πυλώνας για μας, η στρατηγική μας, είναι το ελληνικό DNA. Και αυτό το εκφράζουμε επί κοινοτρόπους. Το εκφράζουμε με την εμπειρία εμπλό, είτε στη γαστρονομία, όπου εντάσσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία της ελληνικής κουζίνας, είτε στο θέμα ψυχαγωγίας, αλλά ειδικά το εκφράζουμε μέσω των δρομολογιών μας. Και το εκφράζουμε διαμορφώνοντας δρομολόγια τα οποία διαφέρουν από άλλες εταιρείες κρουαζιέρας. Αυτό μας οδήγησε πολύ γρήγορα και στο συμπέρασμα ότι ως εταιρεία πρέπει να μείνουμε με πλοία μεσαίου μεγέθους για να μπορέσουμε να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προορισμούς που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Και η σημερινή επίσκεψη στον Άγιο Νικόλα εντάσσεται πλήρως σε αυτή τη στρατηγική, όπου θέλουμε πρώτον να διαφοροποιηθούμε, δεύτερον να αναδείξουμε τα καλύτερα που έχει να αναδείξει η Ελλάδα και τρίτον να πετύχουμε ακριβώς αυτό που ψάχνουν οι δικοί μας επιβάτες, οι οποίοι διαφέρουν από άλλους επιβάτες που είναι γενικότερα στην κρουαζιέρα. Υπάρχουν άτομα που ψάχνουν την κρουαζιέρα επειδή είναι πολύ μεγάλα κάποια πλοία και έχουν πάρα πολλά σημεία τροφοδοσίας εμπλό και διάφορα είδη ψυχαγωγίας. Οι δικοί μας επιβάτες είναι αυτοί που θέλουν να ανακαλύψουν προορισμούς. Και γι' αυτό όταν μας δόθηκε η ευκαιρία πριν 3 χρόνια να αντλήσουμε επενδυτικά κεφάλαια και να ανανεώσουμε το στόλο μας, επί σκοπού διαλέξαμε να παραμείνουμε στα μεγέθη όπου ήμασταν και πιο παλιά και μείναμε στα μεσαίου μεγέθους πλοία ακριβώς για αυτό που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή να αναπτύξουμε δρομολόγια σε αυθεντικούς προορισμούς, με συγκεκριμένες υποδομές και όπου το πλοίο δεν ξεχωρίζει για το μέγεθος του σε σχέση με τον προορισμό, αλλά είναι ένα πλοίο των 1.000-1.500 επιβατών, το οποίο δεν θα βαραίνει τον προορισμό. Και επειδή είμαστε ελληνική εταιρεία και όταν μπορέσαμε και ανανεώσαμε το στόλο, επί σκοπού πάλι και η στρατηγική μας ήταν όλες οι εργασίες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές και σε κόστος αλλά και σε δουλειές που πρέπει να γίνουν στα πλοία για να τα φέρουμε εκεί που θέλαμε εμείς και να τα εντάξουμε στο δικό μας brand. Τις κάναμε σε ελληνικά ναυπηγεία, με ελληνικά συνεργεία και με Έλληνες σχεδιαστές. Για αυτό το θέμα εμείς είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Τώρα, πέραν από το ότι ξοδέψαμε 60 εκατομμύρια σε αναβαθμίσεις στα πλοία μας, πέραν φυσικά και από το κόστος αγοράς των πλοίων, έχουμε κάνει διάφορες έρευνες για το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας στην εθνική οικονομία. Είμαστε μια εταιρεία που σε αιτήσια βάση έχει περίπου 120.000 επιβάτες. Αυτό αναπτύσσεται συνεχώς και θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. 2 στους 3 επιβάτες μας έρχονται από πολύ μακρινές αγορές. Οι μισοί μας επιβάτες είναι Αμερικανοί και το υπόλοιπο κομμάτι των μακρινών αγορών προέρχεται από τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία και την Ασία. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από μακριά για να δουν τους προορισμούς ή να τους ζήσουν τους προορισμούς. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρει ο δικός μας επιβάτης. Οι διάφορες μελέτες που έχουν κάνει τρίτοι εκ μέρους μας για να δουν το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας έχουν καταλήξει ότι πέραν των ειδικών project όπως έχουν αναφερθεί στα ναυπηγεία κτλ. Σε αιτήσια βάση η εταιρεία προσφέρει 150 εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Ο λόγος είναι ότι παρόλο που είμαστε μια σχετικά μικρή εταιρεία με μικρό στόλο, δουλεύουμε πολύ εντατικά στην περιοχή και 120.000 επιβάτες ετησίως που έχουμε μεταφράζονται σε 650.000 επισκέψεις σε ελληνικά λιμάνια ανά έτος. Όταν αντιλαμβάνεστε, ενώ 650.000 επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια ανά έτος, οπότε μεγαλώνει ραγδαία ο αριθμός. Όσον αφορά την Κρήτη συγκεκριμένα, ερχόμαστε στην περιοχή ανελιπώς από την πρώτη μέρα ίδρυσης της εταιρείας. Μάλιστα, ερχόμασταν και στον Άγιο Νικόλα. Είχαμε έρθει το 2021 με 20 προσεγγίσεις σε ένα ειδικό πρόγραμμα τότε για την κυπριακή αγορά. Η εταιρεία είχε κυπριακές ρίζες προηγουμένως. Και οι Κύπροι ταξιδιώτες, όπως είναι γνωστό, λατρεύουν την Κρήτη και έχουν έτσι και μια αγάπη και στον Άγιο Νικόλα. Οπότε είχαμε εντάξει τότε τον Άγιο Νικόλα και είχαμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα με το πρόγραμμα που θέλουμε να καθιερώσουμε για όλα τα επόμενα χρόνια, δηλαδή σε περίπτωση που αφιερώσουμε, κάνουμε έναν προγραμματισμό σε βάση τριετίας και στην επερχόμενη τριετία έχουμε τον Άγιο Νικόλα ανταγμένο στο πρόγραμμα μας στις 7ήμερες κουραζιέρες. Προσβλέπουμε σε μια αύξηση από τις φετινές 22 προσεγγίσεις να φτάσουμε στις 28 προσεγγίσεις το 2027 και άλλες 28 προσεγγίσεις το 2028. Ο υπολογισμός ο δικός μας είναι ότι θα φέρνουμε περίπου 33.000 με 35.000 επισκέπτες ετησίως στο Άγιο Νικόλαο. Και αυτό το αποτύπωμα το οικονομικό το βλέπουμε να είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ανά έτος για τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει και τις τροφοδοσίες που κάνουμε. Αν ερχόσασταν λίγο πιο νωρίς θα βλέπατε ότι αγοράζουμε τοπικά. Η Κρήτη είναι γνωστή για τα προϊόντα της, αλλά έτσι και αλλιώς πάλι με το ελληνικό DNA εμείς θέλουμε να αγοράζουμε τοπικά. Η τροφοδοσία είναι από τον Άγιο Νικόλαο για αυτό το κτίριο όσον αφορά τα φρέσκα προϊόντα. Αυτά τα λίγα από μένα, απλά μια εισαγωγή για την εταιρεία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία και ανάπτυξη του προγράμματος. Όπως είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στους κυρίους νωρίτερα, οι πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα σχόλια από τους επιβάτες είναι πάρα πολύ θετικά για τον προορισμό. Αυτό αναμέναμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο την ώρα της προσέγγισης του πλοίου στον προορισμό και να βλέπεις αυτήν την αυθεντικότητα και αυτόν τον προορισμό να σε καλωσορίζει. Είναι ένα πολύ θετικό ξεκίνημα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε να αναπτύξουμε περισσότερο και τις εκδομές και να δούμε και με την τοπική κοινωνία τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Εξάλλου, όπως είχα αναφέρει, δεν ήταν τυχαίο που έχουμε εντάξει τον Άγιο Νικόλα σαν έναν από τους λίγους προορισμούς που μένουμε όσες περισσότερες ώρες μπορούμε κατά διάρκεια της ημέρας. Άρα μένουμε ένα 12 ώρα, από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ, ώστε ο κόσμος μας να πηγαίνει, έρχεται στην πόλη, να επισκέπτεται και τα διάφορα εστιατόρια και να έχει να ξεκουράζεται, να έχει την ευκαιρία να ξαναβγεί. Αυτά τα λίγα από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ μαζί μας.
1: Είναι αυτό που είπε ο κ. Χρήστος Μιχαλίδης, πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι δένει το καράβι στο λιμάνι και ουσιαστικά είναι σαν ένα ξενοδοχείο πλωτό, το οποίο ο κόσμος ανεβοκατεβαίνει στην πόλη, ψωνίζει, πάει, τρώει, δοκιμάζει, πάει σε μικρές εκδρομές του, φεύγει εκτός πόλης για λίγες ώρες απόδραση από την πόλη, σε κοντινές διαδρομές, για να δει ότι πολυτιμότερο έχουμε στην ευρύτερη περιοχή που δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχουμε. Πάμε να ακούσουμε την δήλωση και τον χαιρετισμό που έκανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οικοδεσπότης, ο Μανώλης Πινακάκης.
2: Αξιότιμε κύριε Πλοίαρχε και σε όλο το πλήρωμα αυτού του πολύ όμορφου πλοίου και αγαπητέ κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε και όλο το στελεχειακό δυναμικό της Celestial, θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε και εμείς ως Δήμος Αγίου Νικολάου πλέον, να σας καλωσορίσουμε στον τόπο μας, στην επάνωδο αυτή που αποφάσισε αυτή η εταιρεία και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς για αυτή την επιλογή. Κυρίως όχι μόνο για τα αποτελέσματα αυτής της, τα οποία βέβαια είναι μετρήσιμα και πολύ σωστά κάνετε και από την πλευρά σας να τα παρουσιάζετε. Περισσότερο όμως μας ενδιαφέρει ότι είστε μια εταιρεία που έχει αποδείξει και αυτή είναι και η ελπίδα για το μέλλον, ότι επενδύει πολύ στην πρόθεση της ταυτότητας του τόπου και είναι αυτό το οποίο θέλει να προσφέρει και στους πελάτες της και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, γιατί μας ενδιαφέρει ο τουρισμός ο οποίος έχει ταυτότητα και όχι απλά μια υπηρεσία που μπορεί να τη βρει οπουδήποτε. Και πιστεύω ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της ταυτότητάς μας. Το κατανοούμε ως Έλληνες όλοι, είτε Κύπροι, είτε Ελλαδίτες, είτε όλοι, εν πάση περιπτώσει Κρητικοί και παντού. Αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία γιατί είναι εύκολη η κατανόηση, αλλά ταυτόχρονα βλέπω ότι είναι και μια πολιτική της εταιρείας και πολύ χαίρομαι και ως Δημοτική Αρχή μπορώ να το εκφράσω αυτό, γιατί πραγματικά μας προωθεί αυτό που θέλουμε και εμείς. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, από τη θέση που βρίσκομαι, να σημειώσω είναι ότι η κρουαζιέρα είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες και για την περιοχή μας της ανάπτυξης του τουρισμού. Για τους λόγους που είπατε, γιατί είμαστε ένας προορισμός μεσαίου μεγέθους και ταιριάζει η υποδομή αυτού του μεγέθους του δικού σας, ταιριάζει με τον τόπο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο πεδίο ακόμα ανάπτυξης, σχέσεων και επιμέρους βραχυχρόνιων προορισμών κατά την επίσκεψή σας εδώ. Δηλαδή να εμπλουτίσουμε λίγο ακόμα περισσότερο και να το δούμε λίγο στρατηγικά πώς μπορούν οι επισκέπτες εδώ να δούνε πολλές από τις ομορφιές που τώρα είναι κρυμμένες για αυτούς, εν πάση περιπτώσει άγνωστες. Και αυτό είναι νομίζω win-win προϋπόθεση και για εσάς, για εμάς, διότι να το πω έτσι, είναι το καλό ενωμένο συμφέρον όλων είναι να υπάρχει μια ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και μια όσμωση με όλες τις δραστηριότητες της περιοχής που έχουν αξία. Από την πλευρά μας και κλείνοντας, γιατί έτσι νομίζω τα έχουμε πει τα περισσότερα, τα σημαντικότερα τα έχουμε πει, εμείς στηρίζουμε την κρουαζιέρα και για τους λόγους που σας είπαμε αλλά και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούμε ότι ταιριάζει με τον τόπο μας. Έχουμε κάνει τον τελευταίο διάστημα και όσο είμαστε Δημοτική Αρχή αλλά και γενικώς διαχρονικά προσπαθούμε, αυτό το διάστημα υπάρχει μια κορύφωση στο να αναβαθμιστούν οι υποδομές και του λιμανιού. Πρόσφατα μπορέσαμε και καταφέραμε να προσεγγίζουν 2 κρουαζιερόπλια μαζί. Καταλαβαίνετε, δημιουργείται έτσι μια προστιθέμενη αξία και υπάρχει προγραμματισμός και για περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού και των εγκαταστάσεων για να μπορεί και του επιβατικού σταθμού και όλων των προϋποθέσεων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο ασφαλείας αυτή τη στιγμή για όλους, ώστε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και θεωρώ ότι μαζί με εσάς διαφημίζεται και ο τόπος μας. Και είναι αυτό και αυτό πολύ σημαντικό. Παρέχει μία ασφάλεια γενικότερα και ταυτόχρονα δημιουργεί και μία εδραία εμπιστοσύνη και για τον τόπο μας, αλλά και για τη δραστηριότητα των εταιριών σαν τη δική σας. Ευελπιστούμε λοιπόν σε ακόμα περισσότερες κοινές δράσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε για την επάνωδό σας και ευχόμαστε καλή συνεργασία για το μέλλον. Να είστε καλά.
1: Παρόμοιο στο Κρουαζιερόπλοιο και ο Γιάννης Αντουλάκης από την Αντιπεριφέρεια Λαστείου.
3: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τον Άγιο Νικόλαο, για την Κρήτη, αλλά και για όλους μας, όπου βρισκόμαστε εδώ, στο φιλόξενο αυτό πλοίο. Αξιότιμε κύριε Θεοφιλίδη, αξιότιμε κύριε Κουμπενά, εκπρόσωποι της Celestial, κύριε Δήμαρχε, συνεργάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, με χαρά εδώ, σε αυτό το σημείο όπου αγναντεύουμε τον κόλπο του Μιραμπέλου, βρισκόμαστε να συζητήσουμε και να δούμε ένα ζητούμενο που είναι και το ουσιαστικό. Όπου είναι ουσιαστικό η παρουσία της Celestial στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Εμάς δεν είναι απλώς οι αριθμοί των αφίξεων και τα οικονομικά μεγέθη. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε την ταυτότητα του τόπου μας, τον πολιτισμό μας, το φυσικό μας περιβάλλον, τα τοπικά μας προϊόντα, αλλά κυρίως τους ανθρώπους μας. Στη προβολή του νησιού μας, στις διεθνείς αγορές και στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των Δήμων, αλλά και με εσάς. Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, γιατί μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως πολύ καλά το είπατε και πριν εσείς ο ίδιος. Για την προώθηση και την προβολή του τόπου, αλλά και του τοπίου αυτού του τόπου, είμαστε σε μια διαδικασία, τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, να τα απολαμβάνετε και εσείς και οι κατοικοί μας, αλλά και οι επισκέπτες μέσα από την κρουαζιέρα. Ένα σημείο αναφοράς της κρουαζιέρας. Και θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση της εταιρείας, εσάς, για την εμπιστοσύνη που δείχνει και δείχνετε τη διαχρονική στην περιοχή μας, και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες μέσα από τη συνεργατικότητα.
1: Όλοι οι χαιρετισμοί έχουν ανέβει στο κανάλι του Φωνία.gr στο YouTube από την εκδήλωση που έγινε χθες στο πλοίο της Celestial Cruises, στο Celestial Journey. Οπότε μπορείτε να πείτε και να τις παρακολουθήσετε. Ήταν και του κυρίου Δημήτρη Αγαπητού, του πρόεδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Αγίου Νικολάου, του Γιάννη Μπρά του Συμβούλου Κουραζιέρα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, του Κώστα του Παντακού του Λιμενάρχη του Αγίου Νικολάου, αλλά και του Κώστα του Λιγάρδου, ο οποίος παρουσίασε μια δική του εμπειρία από την πρόσφατη κουραζιέρα που είχε πάει με πλοία Celestial στο κόλπο λίγο πριν την έναρξη του πολέμου. Μπείτε και δείτε τα όλα εκεί, ακούστε τα και πραγματικά σχηματίστε την καλύτερη γνώμη για την συγκεκριμένη εταιρεία που ήρθε για να παραμείνει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξέρουμε ότι στο πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατονάκη μπορούν να πλύνουν το αυτοκίνητό μας 24/24. Τώρα πλέον το πρατήριο Τζίνα μας προσφέρει και την δυνατότητα να μας το πλύνουν το αυτοκίνητο κάποιοι άλλοι αντί για εμάς. Οπότε τώρα τηλέφωνο στο 2841-026-73 για να κλείσετε το ραντεβού σας στο πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατονάκη και να σας πλύνουν το αυτοκίνητο την ώρα που σας επιθυμείτε, αν έχετε χρόνο να το κάνετε μόνοι σας. 2841-026-170 και το αυτοκίνητό σας είναι στα καλύτερα χέρια για να πληθεί με τα καλύτερα υλικά, τις καλύτερες προϋποθέσεις και τον καλύτερο τρόπο στο πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατονάκη. Μέχρι τώρα το πλάμε μόνοι μας, αλλά τώρα μας το πλύνουν κιόλας. Οπότε το πάμε, το αφήνουμε και το παίρνουμε κούκλα. Κούκλα! Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατονάκη. Το αυτοκίνητό μας σε καλύτερα χέρια για να πληθεί, να φτιαχτεί και να είναι πεντακάθαρο μέσα και έξω. Κάνε τώρα τηλέφωνο για να κλείσει το ραντεβού σας στο 2841-026-170 και το αυτοκίνητό μας το πλένουν άλλοι για εμάς και μας το παρουσιάζουν πραγματικά σαν καινούργιο. Εκεί βρίσκουμε και βουλκανιζατέρ για να τσεκάρουμε τα ελαστικά μας, τα μορτσέρ, για να κάνουμε το γενικότερο έλεγχο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πατάει με σιγουριά στο δρόμο. Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατονάκη, καθαρά δυνατά καύσιμα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, σούπερ προσφορά, σούπερ αμόλυβδη στη μία πλήση Δευτέρα, σούπερ πετρέλαιο κίνηση, μία πλούπερ πετρέλαιο κίνηση Τετάρτη. Και το καφέ Τζίαν, εκεί σε ένα χώρο που είναι ιδανικό για όλα τα οχήματα, ο πατίνι μέχρι και τηλεξονικό. Πρατήριο Τζίαν, Ζαχαρία Πατονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Όταν λέμε φροντίδα αυτοκινήτου, εννοούμε Ζαχαρία Πατονάκη. Εμεί ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώ 8, όπω κάνουμε κάθε μέρα, από τη θέλαμε και Παρασκευή στου 104,4. Να είναι καλή υπέροχη Τετάρτη. Χαρείτε την ημέρα, τι στιγμέ και τη ζωή την ίδια. Ξανά μαζί το πρωί της 5ης ακριβώς στις 8. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω, κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Μια δύναμη κρυφή διεκδικεί το όρο. Τα κάγκελα γκρεμίζονται στου ουρανού το θόρο. Ελεύθερη χωρίς δεσμά η φαντασία τρέχει. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε πόσο αντέχει. Το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης στο άπειρο αν μπορέσει έρα να ταξιδέψει.

τα κάγκελα γκρεμίζονται στο ουρανό. Το φωτοκαρίνα γκρεμίζονται στο ουρανό. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά, η φαντασία κρεμίζει. Θα μπορέσουν ποτέ να βρουν πόσο αντέχει. Το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης. Το σύμπαν ξέρει στο άπειρο αν πορεύεσαι. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά, η φαντασία κρεμίζει.

0: 104,4.
1: Κέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς. Βόηθα,

Ήλιος πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δε φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα πότισε, πόπο αντοχή. Πόθος φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστοχο, πουθενά δεν πάει. Κέρμα θόλωσε, see you, goodbye.

Άναψε, βάλε μια φωνή. Κύμα, σπάσανε, θέλω συμβουλή. Δείγμα, όνειρο, διάλεξε ό,τι θες. Πέρνα, έτερος, πάλι αναποδιές. Δώσ' μου, σκόνταψε, είναι ραντεβού. Ένα, σκύλησε, φάση του χαμού. Νύχτα, άριστα, βγάλε το παλτό. Κρίμα, έριξε, άναυτος,

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
1: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως

101,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εκατόν 4,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 104,4.
3: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
0: 104,4.
7: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Αποσπάσματα από έρωτες, παρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός

της εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι king size, σηκώθηκε, πήγε, ετάισε τους Κίνας, τάισε

κίνηση, η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βροχά έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από το γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμετωπίσει.

ευχαριστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Σοφί Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Warren, Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Wiz DMC and Beast and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους κοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους κοριούς, γιατί οι κοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

Από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος? Δεν ξέρω αν θα τον πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant, Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, και Idle μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία, Manford & Sons μαζί με την Gracie Abrams, Badlands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με τον σαξοφωνίστα της Smooth Jazz, Kenny G.

white t-shirt. Ba-da-da-dum, ba-da-da-dum. Kevin Luskin.

Ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σίγγλ τους, Sweet To Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ χαλαρά δείπνα δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ

Πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντρονι μαζί με την Νάθη Πελούζο, αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις, μα αν το καλοσκεφτείς. Όλοι είμαστε αιώνιοι εφηβοί. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Οι Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος John Legend, 30 Ιουνίου. Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά. Αλλά έρχεται και η Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία Νερού και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και οι Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley, το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Willie Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind, The Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδική σε αυτό η Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άντρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Sabrina Carpenter στο Los Angeles. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

Πόσο πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το σίγγλ που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρεζέ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο έμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Τον 4,4.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες και έρωτες στο δρόμο.

Να μη σε νοιάζει ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή.

δεις ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

άνοιξε σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης την

δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι,

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

said, and the Lord said, I burned down your cities.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής για μια ώρα από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι. Καλή σας ακρόαση.

Ορίζοντας με δύο τραγούδια στα τέλη του 60 και στις αρχές του 70 την συνεργασία των Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Ρένα Σκουμιώτη. Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες και πρώτη φορά.

Από τους Κουνάδη Καλαμαριώτη με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Τι θέλεις γέρο? Στους Θεοδωράκη Ρίτσο και στο Καρτέρεμα. Από τον κύκλο τους τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Γνώρισαν πολλές και ποικίλες επανεκτελέσεις τα τραγούδια αυτά. Ο Αντώνης Καλογιάννης, αλλά και η Μαρία Δημητριάδη, ο Κώστας Καμένος, η Ελένη Βιτάλη, ο Σταύρος Πασπαράκης και ο Γιώργος Δαλάρας επίσης τα ερμήνευσαν. Κύκλος ποιημάτων που παρήγγειλε ο συνθέτης στον Γιάννη Ρίτσο και που ο δεύτερος τα έγραψε σχεδόν όλα σε μια μέρα.

Η Εμιλία Νομικού τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70. Πήρα την άγωνη γραμμή και γιαρέμ γιαρέμ τον Χατζηνάσιο Γκάτσου από τη φωνή της και πάλι.

Γιώργος Χατζηνάσιος και Νίκος Γκάτσος λοιπόν. Από το 70 στο 80 και στον κύκλο τους η ενδεκάτη εντολή με ερμηνεύτρια την Νανά Μουσούρη.

Από το πρώτο μισό του 80 στο αντίστοιχο πρώτο του 90. Αντί του Γιώργου Χατζηνάση, ο Σταύρος Σαρχάκος. Όπως παλιά. Ο Νίκος Γκάτσος, πάντα. Ο τρίτος άνθρωπος, ο στιχουργός. Αγάπη είναι η ζωή.

Από τους Ξαρχάκο, Γκάτσο, Νανάμουσκουρη, σε μια άλλη, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία από το χώρο της ελληνικής δισκογραφίας. Η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής. Μαζί τους, η Σωτία Τσότου. Αντίο.

Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Κύστερα. Από την συνεργασία των Κώστα Χατζή, Μαρινέλλας και Σώτια Στότ.

Ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Μεταξύ τρόμου και παρέστησης η συνέχεια μας από το Μήλο, τον Αφροδίτης Μάνου και Νίκου Πορτοκαλού.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Τα ζάρια τα έριξα και μου ήρθαν εξάρες και στη ζωή θα πεζούν.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση

0: εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τον 4,6.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. One, two, one, two, three.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφεύγει.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σπερασπεγμένο καθοδόν, πολλά χρόνια νομίζω το παίζω. Νουόβε Κομπανία Αντικάν το Ποπολάρε από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα για να δώσει το στίγμα της αυγοψινής βόλτας. Γεια σας, καθοδόν.

Και το δεύτερο κομμάτι από την Ιταλία και όλα σχεδόν απόψε θα είναι από την Ιταλία. La Gatta Cenerentola, ένα παραμύθι του Ρομπέρτο Ντε Σιμόνε. Και είχαμε και εδώ τη συμμετοχή της Nova Compagnia di Canto Popolare.

La luna gira lumonu e voi dormite. Και με τα ελάχιστα ιταλικά που καταλαβαίνω χωρίς να ξέρω, υποθέτω ότι λέει ότι το φεγγάρι γυρίζει στον κόσμο και μετακοιμάται.

Η ταραντέλα λοιπόν έχει 12 διαφορετικά μελωδικά μοτίβα. Και την ταραντέλα την οφείλουμε σε ένα είδος αράχνης που λέγεται λυκόσα ταραντούλα, αν το προφέρω καλά. Και για να θεραπεύσουν το τσίμπημά της, πήγαιναν οι μουσικοί στο σπίτι αυτού που είχε τσιμπήσει η αράχνη, προσπαθούσαν να καταλάβουν πόσο μεγάλο ήταν το τσίμπημα και τι χρώμα είχε η αράχνη, και άρχισαν να παίζουν. Και εκείνος άρχισε να χορεύει. Και μπορούσε να φτάσει ο χορός να υπάρχει 2 μέρες, μέχρι να πέσει ξερός κάτω ο άρρωστος και θεραπευμένος.

0: Για 10 χρόνους έκανονο πάντα. Για 10 χρόνους έκανονο πάντα. Κανές τα χιάμω μάιγανες, τα χιάμω μάιγανες, τα χιάμω μάιγανονόντα. Μα κανονόντα, μα κανονόντα, κανές τα χιάμω μάιγανονόντα. Να πιέταν να λάτσι πέτε κούλα, μαμά επαρλάμπανε φράτσι λόρβερο, μια σέγουλα σέγουλόρου.
1: Ο κύριος που ακούσαμε λέγεται Κασιμίνος Ούρντο, είναι 66 χρονών και μας διηγήθηκε πώς περνάει τη μέρα του στο χωράφι του. Αυτό σχεδιάζει στους στίχους πάνω στο μοτίβο της Ταραντέλα Πίτσικα και αλλάζει δύο γλώσσες, ελληνικά και ιταλικά σαλεντίνικα.
2: Le plebi sotto il gioco del borghese, languendo stan, languendo stan.
1: Εδώ είναι ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που λέγεται κανονικά Φουνικουλή Φουνικουλά, αλλά τα λόγια είναι αλλιώτικα.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι, Αντίφωνη Κουλή Φωνικολά, λέει: Εμπρός σύντροφοι, ελεύθεροι ας σηκωθούμε, δοξασμένος θα ξαναλάμψει ο ήλιος της ειρήνης και της λευτεριάς. Είναι ένα από τα επαναστατικά τραγούδια των Ιταλών, ένα ύμνος στην ελευθερία τους.

Δύο άνθρωποι με δύο φωνές και με ένα πνευστό που λέγεται επίφερο και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, πρώτη φορά το βλέπω, και ένα ακορντεόν. Ο Στέφανο Βάλα και ο Ντανιέλο Σκουράτη αντίστοιχα. Μία μουσική από τα Απένινα.

Πάλι ταραντέλα είχαμε εδώ, αλλά δεν πιστεύω να είχατε την εντύπωση ότι μιλούσε για έρωτες αυτός ο κύριος, ούτε και ο προηγούμενος βέβαια. Και αν πρόσεχε κανείς τα λόγια, θα έβλεπε ότι μιλάνε για αίμα, για εκδίκηση, για θάνατο, για προδότες, τέτοια. Διότι η ταραντέλα γκουάπα, το δεύτερο που ακούσαμε, και ο χορός της φαμίλιας Μονταλμπάνου, το προηγούμενο που ακούσαμε, είναι και τα δύο τραγούδια της μαφίας.

Και κλείνει ο κύκλος με Nova Compagnia. Όπως αρχίσαμε, έτσι τελειώνουμε. Lanterna Magica, ένα κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο, τον περσινό, προπέρσινο, κάπου εδώ κοντά πάντως. Βγείτε έξω, μην χάσετε το φεγγάρι. Καληνύχτα, να είστε καλά. Καθοδόν

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

ρεαλιστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με φώτανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυρευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυρευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής για μια ώρα από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 των FM, φίλες και φίλοι. Καλή σας ακρόαση.

Ορίζοντας με δύο τραγούδια στα τέλη του 60 και στις αρχές του 70 την συνεργασία των Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Ρένα Σκουμιώτη. Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες και πρώτη φορά.

Από τους Κουνάδη Καλαμαριώτη, με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Τι θέλεις γέρο? Στους Θεοδωράκη Ρίτσο και στο Καρτέρεμα. Από τον κύκλο τους τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, στα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Γνώρισαν πολλές και ποικίλες επανεκτελέσεις τα τραγούδια αυτά. Ο Αντώνης Καλογιάννης, αλλά και η Μαρία Δημητριάδη, ο Κώστας Καμένος, η Ελένη Βιτάλη, ο Σταύρος Πασπαράκης και ο Γιώργος Δαλάρας επίσης τα ερμήνευσαν. Κύκλος ποιημάτων που παρήγγειλε ο συνθέτης στον Γιάννη Ρίτσο και που ο δεύτερος τα έγραψε σχεδόν όλα σε μια μέρα.

Η Εμιλία Νομικού τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70. Πήρα την άγωνη γραμμή και γιαρέμ γιαρέμ τον Χατζηνάσιο Γκάτσου από τη φωνή της και πάλι.

Γιώργος Χατζηνάσιος και Νίκος Γκάτσος λοιπόν. Από το 70 στο 80 και στον κύκλο τους η ενδεκάτη εντολή με ερμηνεύτρια την Νανά Μουσούρη.

Από το πρώτο μισό του 80 στο αντίστοιχο πρώτο του 90. Αντί του Γιώργου Χατζηνάση, ο Σταύρος Σαρχάκος. Όπως παλιά. Ο Νίκος Γκάτσος, πάντα. Ο τρίτος άνθρωπος, ο στιχουργός. Αγάπη είναι η ζωή.

Από τους Ξαρχάκο, Γκάτσο, Νανάμουσκουρη σε μια άλλη επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία από το χώρο της ελληνικής δισκογραφίας. Η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής. Μαζί τους η Σότια Τσότου. Αντίο.

Αντίο, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, κύστερα. Από την συνεργασία των Κώστα Χατζή, Μαρινέλλας και Σώτια Στότου.

Μεταξύ τρόμου και παρέστησης η συνέχεια μας από το Μήλο, τον Αφροδίτης Μάνου και Νίκο Πορτοκαλού.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σπερασπεγμένο καθοδόν, πολλά χρόνια νομίζω το παίζω. Νουόβε Κομπανία, αντικάν το ποπολάρε από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα για να δώσει το στίγμα της αυγοψινής βόλτας. Γεια σας, καθοδόν.

Και το δεύτερο κομμάτι από την Ιταλία και όλα σχεδόν απόψε θα είναι από την Ιταλία. La Gatta Cenerentola, ένα παραμύθι του Ρομπέρτο Ντε Σιμόνε. Και είχαμε και εδώ τη συμμετοχή της Nova Compagnia di Canto Popolare.

La luna gira lumunu e voi dormite. Και με τα ελάχιστα ιταλικά που καταλαβαίνω, χωρίς να ξέρω, υποθέτω ότι λέει ότι το φεγγάρι γυρίζει στον κόσμο και μετακοιμάται.

Per amare questa donna, έλεγε ο Ανδρέα Σάκο, και voglio d'amore, λέει ο Πίνο Ντεβιτόριο, περίπου στην ίδια μελωδία. Αν σας μοιάζουν όλα και αν όλα σας φαίνονται ίδια, δεν φταίτε εσείς.

Η ταραντέλα λοιπόν έχει 12 διαφορετικά μελωδικά μοτίβα. Και την ταραντέλα την οφείλουμε σε ένα είδος αράχνης που λέγεται ελικόσα ταραντούλα, αν το προφέρω καλά. Και για να θεραπεύσουν το τσίμπημά της, πήγαιναν οι μουσικοί στο σπίτι αυτού που είχε τσιμπήσει η αράχνη, προσπαθούσαν να καταλάβουν πόσο μεγάλο ήταν το τσίμπημα και τι χρώμα είχε η αράχνη, και άρχισαν να παίζουν. Και εκείνος άρχισε να χορεύει. Και μπορούσε να φτάσει ο χορός να υπάρχει 2 μέρες μέχρι να πέσει ξερός κάτω, άρρωστος και θεραπευμένος.

0: δέκα χρόνου σε κανόνο πάντα. Για δέκα χρόνου σε κανόνο πάντα. Κανές τα χιάμω μάιγανε, τα χιάμω μάιγανε, τα χιάμω μάιγανε νόντα. Μα κάνω νόντα, μα κάνω νόντα, κανές τα χιάμω μάιγανε νόντα. Να πήγε κάνα λάτσι πέντε κούλα, μαμά επαρλάμενε φράτσι λόρου, βερόνια σε κούλα σε κουλόρου.
1: Ο κύριος που ακούσαμε λέγεται Κασιμίνο Σούρντο, είναι 66 χρονών και μας διηγήθηκε πως περνάει τη μέρα του στο χωράφι του. Αυτό σχεδιάζει στους στίχους πάνω στο μοτίβο της Ταραντέλα Πίτσικα και αλλάζει δύο γλώσσες, ελληνικά και ιταλικά σαλεντίνικα.
2: Le plebi sotto il gioco del borghese, languendo stan, languendo stan.
1: Εδώ είναι ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που λέγεται κανονικά Φουνικουλή Φουνικουλά, αλλά τα λόγια είναι αλλιώτικα.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι, αντίφωνη κουλή φωνικολά, λέει «Εμπρός σύντροφοι, ελεύθεροι ας σηκωθούμε, δοξασμένος θα ξαναλάμψει ο ήλιος της ειρήνης και της λευτεριάς». Είναι ένα από τα επαναστατικά τραγούδια των Ιταλών, ένα ύμνος στην ελευθερία τους.

Δύο άνθρωποι με δύο φωνές και με ένα πνευστό που λέγεται επίφερο και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, πρώτη φορά το βλέπω, και ένα ακορντεόν, ο Στέφανο Βάλα και ο Ντανιέλος Κουράτη αντίστοιχα. Μία μουσική από τα Απένινα.

Πάλι ταραντέλα είχαμε εδώ, αλλά δεν πιστεύω να είχατε την εντύπωση ότι μιλούσε για έρωτες αυτός ο κύριος, ούτε και ο προηγούμενος βέβαια. Και αν πρόσεχε κανείς τα λόγια, θα έβλεπε ότι μιλάνε για αίμα, για εκδίκηση, για θάνατο, για προδότες, τέτοια. Διότι η ταραντέλα Γκουάπα, το δεύτερο που ακούσαμε, και ο χορός της φαμίλιας Μονταλμπάνου, το προηγούμενο που ακούσαμε, είναι και τα δύο τραγούδια της μαφίας.

Και κλείνει ο κύκλος με Nova Compagnia. Όπως αρχίσαμε, έτσι τελειώνουμε. Lanterna Magica, ένα κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο, τον περσινό, προπέρσινο, κάπου εδώ κοντά πάντως. Βγείτε έξω, μην χάσετε το φεγγάρι. Καληνύχτα, να είστε καλά. Καθοδόν πάλι την άλλη Τετάρτη.